0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti Siro bisibibilil Bisililiti Siro bilisibiti Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: του ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber.
1: Και να πούμε στον Πάτροκλο, θα σας δώσω το πλοίο, λέει, και μας θέλει μια κούπα καφέ. Και εμείς θα σας δούμε στο πλοίο, βεβαίως, Πάτροκλο, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας κατέστησαν τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Δασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Λένα μας, γράφει εδώ και ο Ανδρέας. Λένα μας, είδες, γράφει η Λένα μας.
2: Γιατί στροφή μέτρηση.
1: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα το μάθεις, Ανδρέα, δεν είναι δύσκολο.
0: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα, να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα Δηληστηρίας Προπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, 20 λεπτές καθυστερήσεις, 10 λεπτές στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στην κατεύθυνση προς Πειραιά, από τη συμβολή της με την Πειραιώς μέχρι τη συμβολή της με την Κηφισού, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Νεκρός είναι 57χρονος μοτοσυκλετιστής έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Διακομίστηκε στο Λαϊκό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Νωρίτερα στο Εγάλαιο, ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο 48χρονος επαγγελματίας οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αναλογικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ως αντίπινα για την κατάρριψη του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι πριν από ένα 24ωρο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ το Ιράν προειδοποίησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ούτε απειλή αναπάντητη. Σε συνθήκες πόλωσης ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Κατά τη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση θα επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που όμως φαίνεται απίθανο, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να υπογραμμίσουν κατά τις ομιλίες τους ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις αφήξεις μεταναστών. Στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται περίπου 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο χωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το Πασόκ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Οι 6 φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς δωροληψίας και δωροδοκίες, με ορισμένους εξ αυτών να κατηγορούν τον ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Στο διεθνή χώρο και πάλι σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, πυρπόλησαν

0: Μισή στο Επικοντό και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό γυναικών μετά τις 10:25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Ρυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, παιδιά, κατηφορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, και ο Ιούνιος σιγά σιγά την κάνει. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά κάνουμε υπομονή. Θα φύγει για να έρθει ο Ιούλιος και μετά αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πού θα κάνετε παραμονή Μουντιάλ? Για πείτε μου. Παραμονή Μουντιάλ, παιδιά, έρχεται, μετά τελειώνουν όλα τα πάντα. Θα δούμε αγώνα μπάσκετ, βέβαια. Θα δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Είμαστε στο 2-1. Περιμένουμε το τέταρτο, να δούμε αν θα χρειαστεί πέμπτο. Σήμερα είναι και 9 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι. Παύλος Γιαννακόπουλος σημαίνει πάρα πολλά για αυτή την ομάδα. Μαζί με τον αδερφό του Θανάση δημιούργησαν μια αυτοκρατορία. 40 τίτλους, μην ξεχνάμε. Η ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά, όπου έβαλαν ουσιαστικά και αυτοί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτή την ιστορία. 7 ευρωπαϊκά. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ στα μάτια, έτσι, γιατί τους βλέπω έτσι έχουν σηκώσει κεφαλάκι κάποιοι. Ας αφήσουν τον μπάσκετ, ας αφήσουν ένα άθλημα το οποίο πέτυχε, ρε παιδί μου, από το πρώτο ευρωμπάσκετ που πήραμε και μετά βάλαμε μπασκέτες, υπήρχαν οι παράγοντες. Δεν κάναμε το ίδιο με το ποδόσφαιρο, όπου πήραμε το Euro του 2004, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Το μπασκετάκι όμως αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη. Θυμάμαι, ας πούμε, το μουντομπάσκετ του 2006 που πήγα τώρα, που είχαμε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με LeBron Jones μέσα. Μιλάμε όχι την επόμενη που, αφού είδαν ότι υπήρχε πρόβλημα, αρχίζαν και στέλνανε κολεγιόπαιδα. Δυνατές ομάδες βέβαια και αυτές. Αλλά τότε είχαν στείλει όλο ό,τι καλύτερο υπήρχε στο NBA. Και παιδιά, στον ημιτελικό τους πήραμε. Χάσαμε βέβαια από μια τρομερή και φοβερή Ισπανία με πολύ μεγάλη διαφορά. Όπου μετά από. Ήταν στις φρεσκαδούρες της τότε η Ισπανία, μεγάλη δύναμη, με NBA μέσα. Όπου μετά βέβαια σάρωσε για πολλά χρόνια τα πάντα όλα. Αλλά θυμάμαι τότε αυτή την ομάδα με τον Διαμαντίδη και όλη αυτή την παρέα των πιτσιρικάδων, όπου πραγματικά κάνανε φοβερά πράγματα και πήγαν στον τελικό, δεύτερη παγκόσμια χώρα στο μπάσκετ η χώρα μας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον μπάσκετ, ρε παιδιά, και να παίξει, και βλέπουμε έρχονται προσωπικότητες, έρχονται μεγάλοι παίκτες από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, και οι παράγοντες δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, όπως και οι διαιτητές, έτσι. Αφήστε τον μπασκετάκι. Τρεις είστε, τρομάρα σας εκεί μέσα, δεν βλέπετε ποια είναι τα φάουλ και ποια δεν είναι τα φάουλ, έλεος πια. Αφήστε, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει την ανάγκη των διαιτητών να σπρωχτεί κατά αυτόν τον τρόπο τον απαράδεκτο. Και οι διοικήσεις σας κάνουν λίγο κράτη με τις ανακοινώσεις και αυτά κτλ.

στοχοποίηση δημοσιογράφων, εκείνο το άλλο. Έλεος πια. Έλεος. Λοιπόν, τώρα έχουμε βρει και τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Λέμε τώρα το βρήκαμε. Πριν τρεις εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλα τα αντανακλαστικά. Να μας πούν τώρα και γιατί δεν στείλανε το 112 και αν ήταν κάτι άλλο πιο βλαβερό, τι θα είχαμε πάθει. Αφήστε τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο το Φάμελο, γιατί περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι να πάρει το Φάμελο. Μάλλον του κάνει αναπάντητες, αλλά δεν το απαντάει. Τι ζούμε. Και έχουμε και τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είναι μια ιστορία κι αυτός. Η υπόθεση ξεκινάει το 1999 από έναν φόνο εκεί πέρα. Ξεχάστηκε, ήρθε εδώ. Τέλος πάντων, άντε να μην πω τώρα, 27 χρόνια μετά έρχονται, τον βρίσκουνε και δεν ξέρω, μπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στην αγαπημένη μας χώρα, όπου σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Λένε ότι χαλάει λίγο καιρό, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, κυρίως στην υπηρετική χώρα, δυτικά, στη Μακεδονία, τέλος πάντων στα ορεινά. Μας παίρνει και εμάς η μπόρα. Κάτι ρίχνει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή έτσι, κάτι συννεφιές το απόγευμα και όλα αυτά. Θα δούμε, λένε, θα πάει έτσι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μην μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, ας το μαζέψει λίγο αυτό το χαμηλό. Σήμερα θα έχουμε 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι ψηλά. Δεν πέφτει, καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Λέμε χρόνια πολλά στην Αντωνίνα. Αντωνίνα, στον Κανίδη, στον Πάνσεμνο. Πάνσεμνος, τι φοβερό. Δεν είσαι μόνο σεμνός, είσαι πάνσεμνος. Σταμάτης Καρλούτσος, η επιτομή του πάνσεμνου, τώρα λέμε. Αλλά γιορτάζει και η πάνσεμνη. Γεια σας πάνσεμνοι ακροατές μου. Τι νομίζετε, εδώ πέρα τα έχουμε όλα. Κυρίες και κύριοι, αν νομίζετε τώρα βέβαια ότι η Μέση Ανατολή έχει πιάσει τα βάνη στην ένταση, φαίνεται πως βρέθηκε νέος όροφος. Και εκεί που ο Τραμπ καμιά 50-150 φορές έχει πει τελειώνει ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πλέον σε νέα τροχιά ευθείας σύγκρουσης μετά την κατάρριψη αμερικανού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε χαμός. Ήρθε η απάντηση από τον Τραμπ. Αμερικανικά μαχητικά χτύπησαν συστήματα αεράμινας, λαντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, κοντά στο πιο κρίσιμο πέρασμα πετρελαίου στον πλανήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η ανταπόδοση θα είναι πολύ ισχυρή και δεν το είπε έτσι για να γεμίσει τηλεοπτικό χρόνο τελικά, ούτε έτσι για να βγάλει κανένα ποστάρισμα. Η Τεχεράνη απάντησε ότι καμία επίθεση δεν θα μείνει απάντητη και το έκανε. Μάλιστα επιτέθηκαν με drones στον 5ο Αμερικανικό στόλο στον Μπαχρέιν, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις και το ανησυχητικό είναι ότι οι σιρήνες ήχησαν τόσο στον Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ και τώρα ξανά τα πετρέλαια πάνω, τούμπα τα λογάκια, αγωνία, κρίση εκεί που λέγαμε ότι τελειώνει ο πόλεμος. Και τι τελειώνει ο πόλεμος, έχουμε πολεμικά μέτωπα παντού, έχουμε και στη Ρωσία. Στη Ρωσία, παιδιά, η διάρκεια του πολέμου ξεπέρασε πια και τη χρονική διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για 4 χρόνια και κάτι παραπάνω. Απίστευτο, επειδή και ο πόλεμος τότε θα τέλειωνε σε 3 μέρες και αυτός ο πόλεμος θα τέλειωνε με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάστε τι λέγανε, τελειώνουμε. Κάπως έτσι τα στενά του Ορμούζ, από που περνά σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, φυσικού αερίου και δεν ξέρω τι άλλο, γίνονται ξανά το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη. Έχουμε γίνει κουραστικοί, να σας το λέμε. Οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, οι στρατοί βρίσκονται σε επιφυλακή και ο υπόλοιπος κόσμος ελπίζει ότι οι επόμενες ώρες θα φέρουν αποκλιμάκωση και όχι ένα ακόμη κεφάλαιο σε έναν πόλεμο που κανείς δεν ξέρει, παιδιά, πού και πότε μπορεί να σταματήσει. Και από τον Περσικό κόλπο όμως περνάμε στο Μπέλφαστ, όπου μια άγρια επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη εναντίον άνδρα προκάλεσε κύμα οργής, εκτεταμένα επεισόδια. Χθες, παιδιά, έγινε χαμός. Οι ακροδεξοί καιροφυλακτούν με την πρώτη ευκαιρία. Έχει ξανασυμβεί άλλες 2 φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάψανε σπίτια μεταναστών, αυτοκίνητα, λεωφορεία. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Δεν είναι καλά τα μηνύματα. Τι να σας πω. Και για να επιστρέψουμε πάλι λίγο στην Αμερική και να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι. Γιατί μην νομίζετε ότι χάνουν όλοι, έτσι. Το αμερικάνικο όνειρο του Τραμπ, έτσι, είναι να βγάλει λεφτά. Και τώρα έχει αλλάξει μορφή και έγινε κρύπτο. Η οικογένεια Τραμπ, παιδιά, έβγαλε $500 μιλιόν. Οι επενδυτές έχασαν 93% των χρημάτων τους και η εταιρεία κινδυνεύει να βγει εκτός χρηματιστηρίου. Κοινώς κάποιοι αγόρασαν Lamborghini και κάποιοι έμειναν με το password του wallet στο χέρι, για να μην το πω χειρότερα. Τώρα στις πολυοδομίες, παιδιά, και αυτό είναι μια παθογένεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Φταίει η κυβερνησάρα, γιατί να φταίει. Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες όπως λέτε. Είναι παθογένειες που υπάρχουν. Εκεί που φαίνεται ότι οι άδειες δεν έβγαιναν με μηχανικούς και σφραγίδες, αλλά με κουτιά γλυκών και κωδικές ονομασίες. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε το μπακλαβαδάκι από παραδοσιακό γλυκό σε πιθανό μέσο μεταφοράς πληροφοριών και όπως φαίνεται όχι μόνο πληροφοριών. Παιδιά, ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Στην δικογραφία αναφέρεται και όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Μετανάστευσης. Παραιτήθηκε και ο ΓΑΜΑΓΑΜΑ εκεί του Υπουργείου. Έφυγαν νύχτα διάφοροι λόγω σύλληψης συγγενούς. Ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες. Και υπάρχουν διάφορες συνδέσεις, λέει, με διάφορα, με το ΤΕΕ, με εκείνο, με το άλλο. Όχι, παιδιά, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχουν γαλάζιες ακρίδες. Είναι παθογένειες. Και εντάξει, τώρα όλα τα υπόλοιπα μια χαρά. Εδώ πέρα είμαστε, νομίζω, παρφέ σοκολάτα. Γιατί στη Βουλή η συζήτηση για το μεταναστευτικό κατέληξε να περιστρέφεται γύρω από τη φράση του Βορύδη: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι. Στην Ελλάδα έχουμε μια μοναδική ικανότητα να συζητάμε τρεις ώρες για μία ατάκα και τρία λεπτά για το σοβαρό πρόβλημα. Και πώς πραγματικά μπορούμε να το λύσουμε ή τέλος πάντων να το προσεγγίσουμε. Και επειδή η πολιτική κουράζει, είχαμε και τα αυτοδιοικητικά. Είδατε στην Λιούπολη τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μετατράπηκε σε αγώνα ελεύθερας πάλης. Φωνές, ξύλο, αντεγκλήσεις, διακοπή, μετάδοση, χειροδικίες. Λίγο, παραλίγο να γίνουν χειροδικίες. Μιλάμε για reality κανονικό. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνονται όλα αυτά παράλογα, εδώ είμαστε στη χώρα που μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου στους ήχους, στη ρύθμισή τους, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην επιμέλεια της ροής, η Ντίνα Μόσκου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας, ο near@alfaradio989.gr. Και έχουμε τόσα πολλά γεγονότα τα οποία πραγματικά δυσκολευόμαστε να τα μεταβολήσουμε, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα εκεί έξω τα οποία είναι της καθημερινότητας, και πραγματικά εδώ το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα στην οικονομία, βλέπουμε ότι οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας κινούνται ανωδικά. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν 5,7 το πρώτο τρίμηνο του 26. Το 25 η ετήσια αύξηση ήταν 8,1, το 24 9,1. Η τελευταία δεκαετία οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί συνολικά 86%. Τα νεόδημητα διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 6%, ενώ τα παλαιότερα 5,5%. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 28,9% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικές δαπάνες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Καταλαβαίνετε ότι η αγορά κινήτων μπορεί να δείχνει ισχυρή, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, αλλά τα εισοδήματα δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι για χιλιάδες νέους, οικογένειες και εργαζόμενους, η αγορά ή ακόμα και η ενοικίαση κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Η άνοδος των αξιών αποτελεί θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές ενδεχομένως και τα δημόσια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα διευρύνει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνδυάζεται και με το δημογραφικό. Γιατί άμα δεν έχεις φωλίτσα, γιατί να κάνεις οικογένεια, και όταν δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα. Και αν βάλετε και την ιστορία με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, και ο Θοδωρικάκος, παιδιά, ο Θοδωρικάκος παίρνει την μπάλα για να πάμε σε Μουντιάλ. Πασάρει προς το κέντρο, μετά προσπαθεί να βάλει γκολ κατά της ακρίβειας, αλλά πάλι offside βγήκε ο Θοδωρικάκος. Γιατί θυμάστε τότε με τα 2.000-3.000 κωδικούς που μας έλεγε ότι θα πέσουν οι τιμές. Τώρα ψάχνει νέα συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τους σούπερ μαρκετάδες. Πόσες συμφωνίες θα κάνει, κύριε Θοδωρικάκο? Δηλαδή πια είναι μεγάλη πρόκληση. Και δεν είναι πλέον μόνο η ανάπτυξη αγοράς, αλλά η εξασφάλιση προσιτής κατοικίας από τη μία και προσιτών τιμών για την επιβίωση των ανθρώπων, για όσους βρίσκονται εκτός αυτής της κατάστασης. Αλλά δεν βλέπω να κινείται τίποτα, παιδιά, παρά τις υποσχέσεις και διάφορα επικοινωνιακά. Τώρα θα βγει και θα μας πει μια νέα συμφωνία με τους προμηθευτές, τη βιομηχανία τροφίμων κτλ. Κτλ. Η τιμή όμως εκεί στο ράφι έχει φτάσει που έχει ταβανιάσει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have the power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στο Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Σταμάτη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media, τα προσωπικά. Έχω και από εκεί μηνύματα. Την καλημέρα μου λοιπόν και στον Παναγιώτη, ο οποίος μου λέει καλημέρα, εκτελεί ακόμα βολές στο ΣΕΦ η ομάδα. Όχι, μα της εγκληματικής οργάνωσης, δεν το ξέρω αυτό. Όταν τελειώσει θα ξεκινήσει ο αγώνας στο ΆΚΑ. Παναγιώτης 1908, γεια σου Παναγιώτη. Ο Κώστας μου στέλνει, δεν με νοιάζει τίποτα, Airbnb να τρέχει. Μύκονος λέει, ο Κώστας Ταμπάκης. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα σας, πόσα κουτιά εκλεράκια να δώσω στον γιατρό, πόσα στον πολεοδόμο και πόσα στο Δήμο, έλα ντε. Μπακλαβαδάκια καλύτερα Δημήτρη, δώσε μπακλαβαδάκια, δώσε μπακλαβαδάκια. Μου στέλνει ο Εμμανουέλ ένα βίντεο εδώ πέρα, το οποίο δεν μπορώ να ανοίξω αυτή τη στιγμή. Ο Χρήστος μου λέει, αυτός τώρα είναι υφυπουργός σοβαρά τώρα, μου στέλνει ο Χρήστος τώρα τον κύριο Μάρκο Μπλότε, οι επιλογές είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα και από την πράξη. Λοιπόν, ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα. Σκέψου τώρα που θα βάλει τους νέους ένφια που θα φτάσουν τα νίκια και θα κάνει εκλογές πριν μπουν οι φόροι. Είδες τι έξυπνο πρωθυπουργό έχουμε. Τι περιμένεις όταν πουλούνται τα σπίτια στους ξένους και γίνονται Airbnb? Ο τουρισμός από μόνος του δεν είναι ανάπτυξη. Αυτός κάποτε θα μας καταστρέψει. Λοιπόν, πρέπει να το παραδεχτούμε όμως. Στο πολιτικό σκάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να κάνει τους πάντες να κοιτάζουν το ρολόι και να μην ξέρουν τι ώρα είναι. Εκλογές στο φθινόπωρο. Ξαναβγαίνουν τα σενάρια, παιδιά, για τις εκλογές στο φθινόπωρο, οι οποίες είχαν διαψευθεί τις προηγούμενες ημέρες. Εκλογές την άνοιξη, εκλογές χθες, εκλογές μεθαύριο. Εκλογές, εκλογές, εκλογές, εκλογολογία. Παιδιά, να έχουμε να συζητάμε για να πίνουμε το πικρό ποτήρι της ακρίβειας και να το ξεχνάμε, για να συζητάμε, παιδιά, για την ακρίβεια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο μπερδεμένοι είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι παρά οι μετρολόγοι για τον καιρό, που και αυτοί τα βγάζουν τέλος πάντων δύσκολα τα μοντέλα. Τα μοντέλα δεν κυκλοφορούν όπως τα μοντέλα στις πασαρέλες. Τα μοντέλα τα μετρολογικά είναι δύσκολα. Γιατί για ένα μήνα ακούγαμε για κάλπες τα πρωτοβρόχια. Μετά ήρθε η θεσμικότητα. Μετά ξαναήρθαν οι πρόορες κάλπες και οι πρόορες εκλογές. Μετά ήρθε ο μήνυα ανασχηματισμός. Και τώρα οι αναλυτές προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα από το αν μετακινήθηκε μια καρέκλα δεξιά ή αριστερά. Σου λέει τώρα, επειδή μπήκε ο Κυρανάκης, στρίβει προς τα δεξιά ο Μητσοτάκης, δεξιά-αριστερά στο Υπουργικό Συμβούλιο, πού είναι οι καρέκλες. Τέλος πάντων, κάπου εκεί εμφανίζεται και η μεγάλη πολιτική εξίσωση. Αν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν δεν έχουμε φωτιές, αν πάει καλά ο τουρισμός, αν γεμίσει ο κουμπαράς, αν δεν πέσει κανένας μετεωρίτης, αν δεν ξαναβγεί καμιά μπόχα, καμιά βρώμα, και αν ευθυγραμμιστούν και οι πλανήτες, ίσως πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλιώς άνοιξη, παιδιά, ωραία ανάλυση, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα τις δείτε αυτές τις αναλύσεις που παίζουν, πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης και τι σήμαινε αυτό που δεν έβγαλε το Μαρινάκι από εκπρόσωπο και ότι τέλος πάντων θα πάει πιο μακριά. Άλλοι λένε όχι, θα πάει πιο κοντά, και την ίδια ώρα η υπόθεση της πολεοδομίας, της πολεοδομικής συμμορίας, θυμίζει εκείνες τις ελληνικές σειρές που όλοι ήξεραν κάτι, όλοι είχαν ακούσει κάτι, όλοι είχαν καταλάβει κάτι, αλλά κανείς δεν τηλεφώνησε ποτέ στον αστυνόμο. Και όταν σκάει η υπόθεση, αρχίζουν οι παρετήσεις, οι αποστάσεις και οι εξηγήσεις. Θυμάστε ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ, πολεοδομίες, ξέρετε, είναι το ίδιο μοτίβο περίπου. Είναι γνωστά άτομα που ξέρουν, έχουν θέσεις ευθύνης κτλ. Μετά συζητάμε για τις παθογένειες. Και λες τώρα, τι έγινε ρε παιδί μου με όλο αυτό το πράγμα? Δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Και μέσα σε όλα αυτά έκλεισε και το ντοκιμαντέρ για το 2015. Μας θύμισε ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα χώρος για νοσταλγία. Άλλοι είδαν μια εποχή αγώνα, άλλοι είδαν μια χώρα που τρέχει με ταχύτητα προς τον τοίχο, άλλοι είδαν το μεγαλείο τέλος πάντων του Αλέξη Τσίπρα και το πώς διαπραγματεύτηκε και πώς έκανε την κολοτούμπα, πήγε να ρίξει τη χώρα στα βράχια αλλά το γύρισε. Άλλοι είδαν όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό, το οποίο ουσιαστικά στρίμωξε μια χώρα για να την παραδειγματίσει και να την δείξει στους υπόλοιπους ότι ήταν άδικο και ότι τέλος πάντων και τα μνημόνια δεν ήταν πετυχημένα. Όπως και να το δει κανείς, ένα συμπέρασμα βγαίνει. Στην Ελλάδα το παρελθόν δεν περνάει ποτέ. Απλώς αλλάζει κανάλι και ξαναπαίζει σε επανάληψη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι επόμενες εκλογές θα είναι επανάληψη του 2015, τουλάχιστον σε ρητορική. Έτσι. Θα πέσουν τα ίδια επιχειρήματα, θα έχουμε τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Αλέξης Τσίπρας που έχει αλλάξει αλλά δεν έχει αλλάξει, το λένε Αλέξη, όπως ήταν ο Αλέξης πριν, και πίσω από τις λέξεις, τι κρύβει, τι δεν κρύβει. Απλώς αλλάζει λίγο το layout, την εικόνα, τη βιτρίνα. Μητσοτάκης που θα λέει να το σκιάχτρο θα φοβηθείτε, και έτσι θα πάμε και θα προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη Μαρία Καριστιανού που θα έχουμε μια συνέντευξη μαζί της.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Γεια σου Δάκη, εσύ είσαι Παναγιωτόπουλος και ψερό ψωμί. Μαζί θα πορευτούμε, Δάκη μου. Ο Νίκος μου λέει τραγικός. Γιατί μωρέ και εσύ τώρα, εντάξει, μίλαμε για τους συναδέλφους, εντάξει, για τα αθλητικά, που σταματάς και που αρχίζεις, όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, Bill the Kid, καλημέρα Νικόλα. Τελικά η Επιτροπή ήταν πολύ γουρλίδικη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να καλημερίσω την κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του κόμματος, του νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κυρία Καριστιανού, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε Καριστιανού, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε, πώς διαβάζετε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ένα νέο κόμμα που ιδρύσατε και έχει μια πολύ ικανοποιητική αποδοχή από τον κόσμο, όπως λένε και οι δημοσκόποι. Πιστεύετε ότι αυτή η στήριξη βασίζεται σε μια πολιτική συμφωνία με τις θέσεις σας ή αποτελεί κυρίως ψήφο οργής και διαμαρτυρίας απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα?
3: Είναι μια ψυχολογική, θα μου επιτρέψετε. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Μία είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσει η εκλογή. Ο έτος πώς να κάνει.
0: Κυρία Καριστιανού, μόνο αν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε λίγο, γιατί έχει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο. Για να το...
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία.
3: Ωραία.
0: Σας ακούω.
3: Επομένως, το δίλημα είναι το εξής. Ή θα επιτρέψω. Θα παραμείνω μάλλον στο παλιό, το γνωστό, το έπειρο, το οποίο ξέρει πώς να κάνει τη μία διαπλοκή μετά την άλλη, τη διασπάθηση του δημοσίου κρίματος, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, και να ξεφεύγει έτσι και να μην έχω ποτέ κάθαρση στην χώρα, ή θα επιλέξω την κάθαρση. Θα επιλέξω μία διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων, μη έμπειρων πολιτικών, μη πολιτικών γενικώς, οι οποίοι όμως θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι το δίλημα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και για μένα, να σας πω, οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω εγώ όταν βγαίνω στον κόσμο και αυτό που ακούω, που αφουγκράζομαι, αυτό που συναντώ.
0: Άρα δεν αποτυπώνουν τη δυναμική που εσείς βλέπετε με τον κόσμο και την επαφή σας με τον κόσμο, έτσι?
3: Καμία σχέση, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, ειλικρινά. Είναι η πρώτη μου εμπειρία αυτή, βέβαια. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση, ναι.
0: Πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένες ή δεν αποτυπώνουν, υπάρχει κάποια αιχμή προς τους δημοσκόπους, ότι παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό?
3: Κοιτάξτε, μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και πόσο αριθμό την προσωπεύουν, και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες και αν είναι και από ανθρώπους. Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Αδιαφορεί πλήρως για την πολιτική ζωή της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, με το άκουσμα της δημοσκόπησης, μπορεί να κλείνει το τηλέφωνο, έτσι, να μην συμμετέχουν καθόλου. Επομένως, πραγματικά μας δείχνει το πώς νιώθει ο πολίτης αυτή τη στιγμή η κάθε δημοσκόπηση? Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κάτι τέτοιο.
0: Είπατε ότι απλοί άνθρωποι θα έρθουν να αντικαταστήσουν το παλιό. Εδώ υπάρχει όμως και το δίλημα που βάζει το παλιό, έτσι όπως το λέτε. Ότι μα θα εμπιστευτούμε τη χώρα στα χέρια άπειρων ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία, που ενδεχομένως να μην ξέρουν να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία του, 3 η ώρα τη νύχτα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Έβαλε ένα τέτοιο δίλημα.
3: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται τι εννοούμε εμπειρία. Εσάς σας ικανοποιεί το πώς είμαστε οικονομικά? Γιατί στη θέση των οικονομικών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια πτυχία, αλλά δεν έχει ούτε μία μέρα εργασία. Όταν λοιπόν δεν έχεις βγάλει ένσημα, δεν έχεις ιδρώσει, δεν έχεις αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, πώς μπορείς να πάρεις τις σωστές αποφάσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Πάντως ο κ. Περακάκης ήταν καθηγητής, έχει δουλέψει ο κ. Περακάκης, αν λέτε για τον κ. Περακάκη.
3: Εγώ έλεγα για τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Αντιπρόεδρο. Εντάξει. Mm-hmm. Ο προηγούμενος.
3: Και ο προηγούμενος, οι οποίοι μπήκαν σε αυτά τα νευραλγικά, σε αυτές τις νευραλγικές θέσεις και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από πού προέκυψε λοιπόν η εμπειρία της εργασίας? Από πότε το να είσαι έμπειρος σαν εργασία είναι δεύτερο ή τρίτο ή δεν το υπολογίζουμε καθόλου? Επομένως, για μας η βάση είναι η εμπειρία, σημαίνει δύο πράγματα. Εμπειρία στην εργασία, άρα ξέρω τα προβλήματα και πώς θα τα λύσω. Και δεύτερο, φυσικά εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Βλέπετε, εμείς θέλουμε ένα Υπουργείο Οικονομικό το οποίο θα απαρτίζεται μόνο από οικονομολόγους, από τραπεζικούς ή από σχετικούς. Δεν θα βάλουμε έναν που έχει πάρει ένα πτυχίο δημοσιογραφίας, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Εδώ τώρα, επειδή λέτε συγκεκριμένα πράγματα για την οικονομία, για παράδειγμα, να σας πάω στο συγκεκριμένο λοιπόν. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την ακρίβεια, για παράδειγμα? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το τονίζετε συνέχεια για τους μισθούς. Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση είναι η βούληση. Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
0: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
3: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση. Αν εγώ για παράδειγμα επιλέξω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην τα στείλω σε συγκεκριμένους φραπέδες και χασάπιδες και τα δώσω στον πρωτογενή τομέα πραγματικά για να δουλέψει, δεν είναι θέμα βούληση. Το χρήμα είναι το ίδιο. Το ποσό είναι το ίδιο. Η βούληση είναι πού θέλω να το στρέψω, να το κατευθύνω. Φτάσαμε λοιπόν την οικονομία της χώρας να την ελέγχουν καρτέλ. 10 οικογένειες. Αυτό είναι πολιτική βούληση. Επομένως, δεν είναι θέμα στρατηγικής. Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρουν οι οικονομολόγοι τους πώς να γίνεται η διανομή του χρήματος με δίκαιο και σωστό τρόπο ώστε να δουλεύει η βάση. Είναι θέμα ξεκάθαρα μίζας και επιλογής πού θα στείλω τα χρήματα.
0: Πείτε μου λοιπόν ένα πράγμα που θα κάνατε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ή δύο πράγματα.
3: Η ακρίβεια, πολύ παραγωγικό πράγμα. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Στην ακρίβεια έχει πολλά. Είναι ο ΦΠΑ, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Είναι οι μεσάζοντες. Είναι πώς δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχουν καρτέλ. Τι κάνει η Επιτροπή Διαφάνειας. Τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά η μισθοδοσία. Δεν μπορεί άνθρωπος εν έτη 2026 σε μια μέλος της Ευρώπης να έχει μισθούς 900 και 1000 ευρώ.
0: Άρα θα τους αυξήσετε τους μισθούς? Εσείς είναι βούλησή σας να τους αυξήσετε και πόσο θα τους πάτε?
3: Κοιτάξτε, με ρωτάτε πράγματα που είναι λίγο μπακαλίστικα, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν μπορώ να σας πω ένα νούμερο αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός μας
0: κόσμος περιμένει να μάθει πόσο θα αυξηθεί, γιατί ρωτάμε για τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Λέτε, αυξήσεις μισθών πόσο? Θα τους φορολογήσετε πόσο?
3: Βεβαίως. Αυτό είναι που πονάει την τσέπη. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Παναγιωτόπουλε, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο μισθός. Εννοείται ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Δεν μπορούν όμως να ανέβουν αυτόματα από μόνοι τους. Mm-hmm. Η οικονομία της χώρας πρέπει να μπει σε μια σωστή βάση. Να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Και πραγματική ανάπτυξη, συγχωρέστε με ότι θα σας το επαναλάβω για να το κατανοήσετε, είναι όταν καταστάσεις τύπου ο ΠΚΠ σταματήσουν επάπου στη χώρα και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Εκεί θα υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη και άνθηση. Το ένα θα φέρει το άλλο. Έτσι κινείται η αγορά. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, μαγικά πράγματα. Υπάρχει ο ορθολογισμός, υπάρχει η σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί και στην οικονομία πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, και να υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες.
0: Συγκεκριμένα μέτρα θα τα παρουσιάσετε, πότε θα τα παρουσιάσετε γενικώς για την οικονομική προσέγγιση το πρόγραμμα του κόμματος
3: σας? Βεβαίως, και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σε αυτά που θέλει να δει ο κόσμος. Πραγματικά νομίζω θα ενθουσιαστεί, αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, θα ενθουσιαστείτε από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, την οργάνωση, το πόσο εύκολα υλοποιήσιμο είναι και το πόσο πραγματικά δείχνει ότι νοιαζόμαστε για το
0: πότε
3: γενικό καλό.
0: Πότε να το περιμένουμε, κυρία Καρσιανού, αυτό?
3: Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των εκλογών.
0: Α, δηλαδή κοντά στις εκλογές, δηλαδή εκεί θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας, έτσι?
3: Φαντάζομαι όπως όλοι, έτσι και εμείς, εκεί κοντά θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, την προσέγγιση σας θέλω. Γιατί χθες έγινε μια κουβέντα για το αν βυθίζουμε τη βάρκα ή δεν τη βυθίζουμε, που το έθεσε ο κύριος Βορύδης. Εσείς μιλάτε για φύλαξη των συνόρων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και λέει ο κύριος Βορύδης χθες, τη βουλιάζουμε τη βάρκα όταν έρχεται. Ποια είναι η προσέγγιση σας στο θέμα του μεταναστευτικού? Επαναπροώθηση, καταγραφή, παραμονή, τι κάνουμε ακριβώς? Προστατεύουμε τα σύνορα και πώς τα προστατεύουμε?
3: Κύριε Παναγιώτοπουλε, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Δεν είναι θέμα, φαντάζομαι το ερώτημα είναι ρητορικό. Είναι υποχρέωσή μας και φυσικά προστατεύουμε τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος, εάν ο καθένας μπορεί να μπαίνει στην επικράτεια όπως θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια, γιατί χάλια τα νοσοκομεία και το ιατρικό γενικά θέμα στην Ελλάδα, και έφυγα για διοπορικούς λόγους στην Αγγλία, πήγαινα με διαβατήριο και με έτοιμη θέση κτλ. Όπου μετακινείσαι, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε μια σοβαρή χώρα, πρέπει να πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η χώρα έχει επιλέξει να λειτουργεί. Άρα, η διαφύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση να τηρηθεί στο 100%. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, είναι και τα προσωπικά στο να ζεις. Έχει το δικαίωμα να σε βοηθήσει κάποιος, υποχρέωση μάλλον, να σε βοηθήσει κάποιος όταν είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνεπώς, το ερώτημα αν βυθίζουμε την βάρκα, όχι, δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και η χώρα μας, ξέρετε, στο θέμα του πολιτισμού και της ανθρωπιάς, είναι παραδοσιακά πολύ προστατευτική. Άρα, το να μπορέσω εγώ να μεταφέρω με άλλους ανθρώπους σε ένα κέντρο, το οποίο θα πρέπει να γίνει καταγραφή και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι πληρούν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν στη χώρα. Σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι νόμοι, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση, έτσι. Θα πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο τους.
0: Για την εξωτερική πολιτική ήθελα την προσέγγιση σας. Χαρακτηρίσατε την κυβέρνηση, την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία.
3: Με
0: ακούτε τώρα?
3: Ναι. Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία. Για την εξωτερική πολιτική ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έτσι, την προσέγγιση σας, έχετε χαρακτηρίσει την κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία κάτι βαρύτερο από ενδοτική. Τι θα κάνετε εσείς, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική, στην περίπτωση της Κάσου, όλη της προκλήσης στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο? Τι παραπάνω? Έχουμε τη διπλωματία, έχουμε και κάποια άλλους τρόπους αντίδρασης. Πού διαφωνείτε και τι ακριβώς θα κάνατε εσείς σε αυτά?
3: Κύριε Παναγιωτόπουλε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Ένα ή διπλό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου, θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
0: άμα δεν, όμως, σου ατζέντα. Άμα δεν θέλει ο άλλος, κύριε Καριστιανού, άμα σου βγάζει τα τουρκικά, ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας? Δηλαδή, στα χωρικά ύδατα, πρέπει να αυξήσεις τα χωρικά της ύδατα στα 12, πρέπει να απαντάς στις προκλήσεις με ποιο τρόπο? Δηλαδή, επί του πρακτέου εννοώ.
3: Λοιπόν, σας είπα ξανά και θα το ξαναπώ, τα δίκαια της χώρας μου, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, τα 12 ναυτικά μίλια θέλετε, είναι δικαιώματα δικά μας. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκαιο ή όχι. Αυτά είναι κατοχυρωμένα πράγματα. Είναι
0: άρα τα εφαρμόζουμε,
3: νομικά κατοχυρωμένα.
0: Άρα κινείστε εσείς αύριο, ας πούμε.
3: Όλα. Mm-hmm.
0: Μας ακούει, κύριε Καρσιανού?
3: Εσείς.
0: Ναι, ναι. Κύριε Καρσιανού.
3: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σας ακούω, σας ακούω τώρα. Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια. Λοιπόν, όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Εντάξει, πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, επί 7, μετά την 7 ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Και θα σας ξαναπώ, όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Με τι ατζέντα πάει? Γιατί έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τους Τούρκους και ότι έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί έχουν πολύ μεγάλες παραλίες. Λοιπόν, άρα όλα, θα σας το ξαναπώ, είναι θέμα του ποιος πηγαίνει και με τι ατζέντα πηγαίνει. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Αν φτάσει σε πόλεμο.
0: Η επέκταση των χωρικών υδάτων που αναφέρετε είναι στην προτεραιότητά σας, δηλαδή ότι εμείς δεν δίνουμε δικαιώματα?
3: Σας εξήγησα ποια είναι η θέση του κινήματος. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες αρμόδιες.
0: Να μείνω λίγο στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει...
3: Θα μείνετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα με συγχωρέσετε, να κάνουμε μία τελευταία ερώτηση, γιατί είχαμε πει ένα
0: τεράστιο. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
3: Για το ιατρείο.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Οπότε να σας κάνω την τελευταία ερώτηση.
3: Ωραία.
0: Επειδή έχετε πει ότι θα θέλατε να είστε σε ένα debate απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν είσαστε απέναντι, λοιπόν, πολύ σύντομα για να πάτε και στην δουλειά σας, γιατί το είχαμε συμφωνήσει.
3: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
3: ναι, ναι.
0: Απέναντι σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, τι θα τους λέγατε, στον καθένα ξεχωριστά, και να κλείσουμε με αυτό?
3: Τι θα τους έλεγα? Κοιτάξτε, νομίζω μία είναι η ερώτηση. Η ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε, γιατί ρίξατε τη χώρα στα βράχια. Ο κύριος το κόμμα του Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κυβερνούσε τη χώρα μέχρι που μπήκαμε στα μνημόνια, και μετά μπήκαμε στα μνημόνια και έχει έρθει το χάος. Για όλα αυτά φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπου ο καθένας διαχειρίστηκε άσχημα, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αγωγής, το συμφέρον της χώρας. Είναι η καταστροφή της χώρας μου. Θα τους ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα, γιατί τόσο ανευθυνότητα. Και φυσικά θα τους ρωτούσα πώς είναι δυνατόν εμείς όλοι να έχουμε καταστραφεί και εκείνοι να έχουμε γίνει πλουσιότεροι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Ας μοιραστούν κάτι μαζί μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καριστιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αλφα και για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας on air at alfaradio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη κύριε Μαγκετόπουλε, χρειάζονταν να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις στην κυρία Καρισιανού, όσο και αν εκείνη απέφευγε να απαντήσει. Η Εύα μου λέει, καλημέρα, μάλλον η κυρία Καρισιανού δεν έχει δει το πρόγραμμά τους ακόμα, που θα μας ενθουσιάσει κιόλας, αλλά γενικά τα απάντησε χωρίς καμία διαφοροποίηση, όπως τόσο διατυμπανίζει. Μετά μάλλον φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα Νίκο, πολύ σωστές οι ερωτήσεις σου, όμως δεν μπορώ να σου κρύψω πως οι απαντήσεις που δόθηκαν εμένα μου προκαλούν μια μικρή θλίψη και μια σχετική απογοήτευση και ονόητο. Κώστας Ταμπάκης μου στέλνει εδώ φωτογραφία, ζηλεύεται κτλ. Ο Δημήτρης μου λέει, καλημέρα. Ποιος σου είπε ότι αν πάρεις τον αστυνόμο θα σου λύσει το πρόβλημα, ίσως σου δημιουργήσει περισσότερα. Εσύ αναφέρεσαι στο προηγούμενο. Στις πολεοδομίες. Καλημέρα, καλή Τετάρτη από την Όλγα. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ρωτάμε πέρα από την πολιτική σύγκρουση που υπάρχει, το κλίμα, γιατί παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα τις συνεντεύξεις και γενικώς η πολιτική συζήτηση περιορίζεται στο ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν αφορά τον πολίτη. Δηλαδή ρωτάμε συνεχώς με ποιον θα συνεργαστείτε, με ποιον δεν θα συνεργαστείτε, δηλαδή, και αποφεύγουμε το περιεχόμενο της κυβερνητικής πρότασης. Σαν να έχουμε δεδομένο ότι θα κυβερνηθούμε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα πρέπει λοιπόν τα κόμματα να ερωτηθούν και οι εκπρόσωποι τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Και ποια είναι τα μέτρα, πόσο κοστολογημένα είναι, τι θα κάνουν στην οικονομία. Όπως ρώτησε η κυρία Καρισιανού. Τι θα είπε όμως, ότι εγώ δεν το έχω το πρόγραμμα. Τώρα θα το παρουσιάσουμε όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Λοιπόν, αυτό κατάλαβα. Πρέπει να ρωτάμε τους εκπροσώπους των κομμάτων και την κυβέρνηση βέβαια. Πρώτον, τι έκανε και γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα των σκανδάλων, γιατί όλο αυτό κάνει τα σκανδάλα το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στο θέμα των υποκλοπών. Γιατί δίνεται η αίσθηση, ας πούμε, ότι προσπαθεί να κρύψει κάτι. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Και το άλλο είναι πώς τα άλλα κόμματα θα λύσουν την ακρίβεια. Δηλαδή πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένες οι θέσεις τους. Πώς θα αυξήσουν, ας πούμε, τους μισθούς. Ποιους θα φορολογήσουν. Στην εξωτερική πολιτική. Λες, η εξωτερική πολιτική είναι αυτή η κακή που κάνει η κυβέρνηση. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή, στο θέμα του καλωδίου για την Κάσο. Θα το βουλιάξεις το Τούρκικο που θα έρθει, θα σου κάνει ή θα το βουλιάξεις. Ή θα πας σε μια συζήτηση. Και τη συζήτηση. Και ωραία, το να πας να συζητήσεις, όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να κερδίσουν αυτά που πραγματικά δικαιούται η χώρα. Ο άλλος θα σου πει, όχι, εγώ μεγάλε δεν συμφωνώ με αυτό. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο πολίτης πριν πάει στο κουτί. Έτσι, ο Δημήτρης μου λέει, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, κύριε Παγκοτόπουλε, για τα θέματα των ερωτήσεων. Ο Πάνος μου λέει, καλημέρα σας. Απάντησε σχετικά καλά, λέει ο Πάνος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή είναι κρίσιμα τα πράγματα, πρέπει να ρωτάμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων για να έχουμε τις απαντήσεις και να ξέρουμε τι μας περιμένει μετά την κάλπη. Γιατί δεν είναι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, ποια κυβέρνηση θα έχουμε, αλλά τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα κόμματα ή η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Επί των συγκεκριμένων θεμάτων και πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που λένε, γιατί έχει καηγούνα μας από το παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: σε σοπαίνει και αφήνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μα κατά το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-89-89. Και το email μα ο νεαρά αλφαρέντιο989.gr. Στο μικροφωνικό Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο Ηλίας μου λέει τα λένε, αλλά τα κάνουν. Είναι, και μου λέει, αγαπητέ Νίκο, η κυρία είναι εκτός πραγματικότητας. Τα λένε, αλλά τα κάνουν. Αυτό είναι το κρίσιμο και στη δημοκρατία. Αυτό κρίνεται στο τέλος της τετραετίας. Λένε κάποια πράγματα οι κυβερνώντες, οι υποψήφοι κυβερνώντες. Τους ψηφίζουμε, έρχονται και μετά τους δίνουμε τη λιπητερή. Έτσι γίνεται. Και ο Πάνος σε αυτό το κλίμα είναι, όπου μου λέει, είπε ποτέ η κυβέρνηση πριν τις εκλογές ότι θα βάλει τεκμηματό και έχει καταστρέψει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι. Αυτός είναι ένας λόγος λοιπόν Πάνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν συμφωνούν με αυτό, να την καταψηφίσει. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ρωτάς πριν, να έχεις το συγκεκριμένο πλαίσιο, να μην είναι γενικό και να γίνεται η κουβέντα, ο πολίτης έχει και αυτός ευθύνη, παιδιά. Δηλαδή, όταν ακούει έναν πολιτικό να του υπόσχεται τον ουρανό με τα άστρα, πρέπει να το βάλει κάτω να το ζυγίσει, να ακούσει τα αντιπιχειρήματα. Γιατί προφανώς αυτό που θα πει ένα κόμμα θα βγει ένα άλλο κόμμα και θα πει ότι το αντίθετο. Άρα, έτσι είναι η δημοκρατία. Είναι ένα συγκριτικό πολίτευμα. Συγκρίνεις και αποφασίζεις. Ο Μάνος μου λέει τρία πουλάκια κάθονταν. Η Ζήνα μου λέει η μία με καλές προθέσεις χωρίς γνώση οικονομίας, οι άλλοι ξέρουν τη διαφθορά και ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Πόσο χειρότερη να είναι η Καριστιανού. Καλημέρα σας. Ναι, όλα αυτά μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Και αυτό λέω, επαναλαμβάνω, η δημοκρατία έτσι είναι. Μπαίνουν οι υποψήφοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι κόμματα για κυβέρνηση, είτε. Δεν παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι στο τέλος της ημέρας εμείς δεν συζητάμε για το πρόγραμμά τους. Αφήστε που πάρα πολλά κόμματα δεν έχουν κάνει πρόγραμμα. Και κατεβαίνουν έτσι με σημαία την αντίδραση, την αντίρρηση, την έτσι, το άλλο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το να πας να καταψηφίσεις κάτι, επειδή όπως λέει ο Πάνος και κάποιοι άλλοι ακροατές, ότι μα δεν μας είπαν αυτά. Ναι, ωραία, τον καταψηφίζεις αυτόν. Ψάξε να βρεις όμως και κάτι εναλλακτικό για να σε κυβερνήσει. Δηλαδή η καταψήφιση δεν κυβερνά. Έτσι, για να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να επιλέξεις. Δεν σ' αρέσει αυτό γιατί σε κοροϊδέψε, γιατί δεν τα έκανε καλά. Ψάξε να βρεις κάποιο άλλο κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να κυβερνήσει. Και βέβαια υπάρχει κακός χαμός με τις αυξήσεις στους μισθούς της ιεραρχίας. Γίνεται αυτή η ιστορία στη διαβούλευση για αυξήσεις στους Μητροπολίτες, στους Αρχιεπισκόπους, στους Επισκόπους, σε διάφορους τέλος πάντων που έχουν τίτλους, και γίνεται σ' άλλο στο διαδίκτυο. Εγώ έχω πάρει θέση και είναι ανεπίτρεπτο για μένα. Συμβολικά, δημοσιονομικά μπορεί να μην είναι ένα τεράστιο ποσό. Αυξάνονται κατά 60 έως 95% γιατί λέει ως δημόσιοι υπάλληλοι οι Μητροπολίτες, τιτουλάροι και διάφοροι Μητροπολίτες παίρνουν το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.670 από 2.840. Εδώ δεν είναι το θέμα αν τον αντιμετωπίζεις τον ιερωμένο, τον αρχιερέα κτλ. Ως ανώτατο δημόσιο υπάλληλο. Το θέμα είναι τι μήνυμα δίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος ή οι Μητροπολίτες που από άμβονος σου λένε ο έχουν το ένα χιτόνα να δίνει τον άλλον ή σου μιλάει για μία...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Κιδώνα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
12: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα. Καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σύσσωμη αντιπολίτευση έχει εγκαλέσει την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. 41 μετανάστες περισυνελέγησαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης από περιπολικό του λιμενικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού. Οριακή η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες. Κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, αλλά δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Αλφα Ρέντιο 989 η Μαρία Καριστιανού. Σκηνές χάου στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα πυρπόλησαν κάτους απορριμμάτων και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Βίντεο με σκληρές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το Σουδανό χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο 4ο παιχνίδι.

Κύριος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύρα και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφαρέντιο 989, έφυνα ήταν έγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τάσης Χαλδιρανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα είναι εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούω ποιος θα πάρει αυτοδυναμία, τι θα κάνει και τι θα ράνει, η αυτοδυναμία είναι 35%, 35 και κάτι.
1: Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό, ένα αυτό. Δεύτερο, δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο εκλογικής αναμετρής, θα έχουμε δεύτερες εκλογές.
1: Δεν πάνε δηλαδή πάνω-πάνω, μην μπερδεύεστε.
0: Δεν είναι όπως την φορά. Είναι δεύτερες εκλογές, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον δεν καταφέρει ένα κόμμα να φτάσει αυτό το 35% για να κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι είναι το πράγμα. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα στην πορεία και μην βιάζονται ορισμένοι, γιατί ακούω πολλά περίεργα περί αυτοδυναμίας και πόσο θα πάρεις και τι θα κάνεις και είχε 41, λένε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν χρειάζεται 41, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήθελα να τα εξηγήσω από την αρχή, γιατί έχουν ένα νόημα να ξέρουμε όταν μιλάμε για εκλογική αναμέτρηση τι γίνεται, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα μηνύματα εδώ. Έχουμε και μία δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ο δράστης που προσπαθούσε μαχαίρι να κόψει το λαιμό του ανθρώπου. Αυτό που πολύ correct δεν πρέπει να σταματήσει. Τώρα λέει καλημέρα στο Βελτίο Ειδήσεων. Αναφέρεται στο δράση της απόπειρας δολοφονίας ως φερόμενο ως δράστης. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ο δράστης όταν προσπαθούσε με ένα μαχαίρι να κόψει το λαιμό ενός ανθρώπου. Αυτό το πολύ
1: είναι
0: correct.
1: Αυτοματισμοί των δημοσιογράφων.
0: Δεν πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, δεν μπορούμε να μου εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά.
1: Και επειδή πρέπει πάντα, μπορεί μερικές φορές να φαίνεται περίεργο, αλλά ένας δημοσιογράφος το γράψει έτσι, ακόμη και όταν είναι πασιφανές. Αν έχει ομολογήσει, και μερικές φορές δεν λέμε.
0: Ο Νίκος Πλακιάς είναι ένας από τους γονείς που έχουν πέρασει πάρα πολύ δύσκολα ένεκα του της ιστορίας με τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Άλλο βελτίο πάντως άκουσε ο φίλος αυτός. Εμείς δεν έχουμε αυτή την είδηση στο Βελτίο Ειδήσεων που μας είπες. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε με αφορμή της πρώτης συνεδριάσης δίκης τραγωδία του πως η τραγωδία στα Τέμπη γέννησε πολιτικούς και θα γεννήσει το μέλλον κι άλλους. Στους δικηγόρους των οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, ότι ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι. Δυστυχώς η εντύπωσή μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, αναφέρεται ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Λέει κατά την εκτίμησή του μόνο 4-5 είναι ενήμεροι και οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν. Δεν ξέρω τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε. Λέει το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι τέλους, είπε ο κύριος Πλακιάς σε μια ανάρτησή του στα social media. Επιχειρήσαμε να τον βρούμε για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που ακριβώς εννοεί.

0: Λέει δηλαδή εν πολλής ο κύριος Πλακιάς ότι κοιτάξτε θα υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι βουλευτές προφανώς οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα από αυτή την τραγωδία. Αυτό είναι και, η δική μου ένσταση με όλα αυτά. Ένσταση υπό την έννοια δηλαδή ότι εντάξει είναι μια τραγωδία, αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους ή τους συγγενείς τους.
1: Εντάξει, αυτούς είναι βέβαια ένα δράμα το οποίο δεν θα ξεπεράσουν ποτέ. Έτσι τώρα για μας είναι ένα σοκ, είναι εθνικό σοκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση το θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, τους ανθρώπους που θα κατέβουν είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλά τα κόμματα, δεν ξέρω αν δημιουργηθούν κι άλλα. Ο Τάσος σκέφτεται να κάνει τον κόμμα.
1: Ποιο θα είναι το κόμμα του Τάσου?
0: ΣΥΕΚΑΠΑ είναι ένα κόμμα που θα μιλάει για τους ψεκασμούς έτσι, στα χωράφια για το, και στις ελιές για το δάκο
1: που πρέπει Μουχρίτσα, να έχει, όλα αυτά.
0: Μουχρίτσα, ναι, ναι. Όλα αυτά να πούμε. Είσαι της αγροτικής πολιτικής εσύ.
1: DVD αυτό που απαγορεύτηκε, ναι, που ρίχνανε.
0: Τώρα που λέτε για τους ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται να ψεκάζουν για τα κουνούπια? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό να γίνεται, να προειδοποιούν οι κάτοικοι των περιοχών και να γίνεται ένας ψεκασμός? Είναι δυνατόν να μην συμβαίνει αυτό? Λέει οικολογική αυτό, και ποια οικολογική? Εδώ έχει ανατραπεί το σύμπαν και εσείς μου λέτε ότι είναι οικολογικό το φαινόμενο να μην ψεκάζουμε για τα κουνούπια που λυσάνε τον κόσμο και έχουν και πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, έτσι.
1: Μα είναι παράσιτα, μεταφέρουν ασθένειες.
0: Εντάξει, έτσι. Μετά, αυτό με τη φιλοζωία.
1: Μερικούς
0: τη λάθος,
1: τους τσιμπάνε πιο πολύ.
0: Τη λάθος φιλοζωία. Τη λάθος. Επειδή εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα, αγαπώ πάρα πολύ και τα σκυλιά ιδιαίτερα.
1: Ναι, αυτά δεν υποφέρουν νομίζω από κουνούπια, σκλήπες, καλαζάρ και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, είχα και σκύλο και γάτα, η γιαγιά μου είχε γάτες πολλές. Θέλω να πω το εξής, είδα ένα πρόστιμο που επέβαλαν σε έναν άνθρωπο γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκια, έτσι δεν είναι? Ναι, 227.000 ευρώ, 270.000 ευρώ, ναι. Γιατί εγκατέλειψε κάτι γατάκια, τα γέννησε η γάτα σπίτι του προφανώς, από αν κατάλαβα καλά. Πώς έγινε, ρετάσω, για πες το.
2: Κάπως... Διάβασα ότι τα έφερε ο γιος του, τέλος πάντων, τα βρήκε κάπου και τα έφερε και...
0: Ναι, τα 9 γατάκια, 10, πόσα ήταν αυτά. Και τα άφησε στον δρόμο, και τον κατήγγειλε κάποιος. Και του βάλανε πρόστιμο 270.000 ευρώ. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί.
2: 30.000 το
0: γατί.
1: Θα σας πω γιατί.
0: 3927.
1: Θα σας πω.
0: Εντάξει, όχι, δεν
1: υπάρχουν
0: είναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει φρικτές αγριώτες και δεν τους έχουν βάλει τέτοιο πρόστιμο.
0: Μα δεν
1: να συμφωνήσουμε τώρα εδώ.
0: Όχι, άσε με τώρα με τις υπερβολές.
2: Και το θέμα με τα
1: γατιά είναι μεγάλη ιστορία. Δεν σας είπα υπερβολή.
2: Το θέμα με τις γάτες γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να...
1: Σε όλα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αγριώτες που τις έχουμε δει και δεν αντέχαμε να τις βλέπουμε. Και δεν έχουν πληρώσει ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα. Εντάξει, δεν συμφωνώ τώρα.
2: Αντί να βάζουν πρόστιμα, μπορούν να κάνουν ένα μαζικό.
1: Δεν το κάνει η Δήμη. Λες, θέλω να το στηρώσουν. Σου λέει το πρόγραμμα δεν είναι τώρα.
2: Ναι, δεν είναι
1: γενοβολάει
2: τώρα.
1: Η γάτα. Τέλος πάντων.
2: Οι γάτες γυρνάνε 7, 3, 4 γατάκια το καφέ.
0: Παραπάνω τα σώμα.
1: Κοίταξε.
2: Εξαρτάται.
1: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν αδέσποτα. Έτσι.
0: Όχι,
1: και στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν σχεδόν αδέσποτα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αριθμοί. Όλα πρέπει να γίνονται με μια λογική ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ
1: δεν θα
0: πάω ξέρω...
1: τώρα σε μια πόλη. Δεν λέω τώρα βόρειες πόλεις. Δεν θα πας τώρα στη Ρώμη και θα δεις αδέσποτα.
0: Εγώ δεν είδα στη Ρώμη.
1: Δεν υπάρχουν. Παιδιά.
0: Ούτε στη Φλωρεντία είδα, ούτε στη.
1: Οι άνθρωποι έχουν βρει ένα τρόπο ανθρώπινο να τα αντιμετωπίσουν.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη, τόσο.
2: Δεν ξέρω.
0: Κάπου
2: εκεί βορειά.
0: Κάπου βορειά Ελλάδα ήταν. Εγώ θέλω να δω εάν ο συγκεκριμένο Δήμο έχει κάποια δομή για αυτά τα ζώα, ούτως ώστε να μπορώ να πάρω εγώ τηλεφώνω να πω παιδιά, ελάτε πάρτε τα.
1: Γιατί όποιος θέλει 9... γατάκι.
0: Όχι, γιατί είναι 9 γατάκια, δεν μπορώ να τα κρατήσω στο σπίτι μου, δεν τα κάνω. Πού να
1: μα
0: τα...
1: υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν γατάκια.
0: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει 9 γατάκια. Δεν είναι πολλά δηλαδή. Δεν είναι 2, είναι 9. Λοιπόν, και παρακαλώ ο Δήμος να έρθει να τα πάρει. Δεν υπάρχει, από ό,τι πληροφορήθηκα δηλαδή και ρώτησα συναδέλφου μου, δεν υπάρχει κάποια διαδομή για να φιλοξενεί τις γάτες.
1: Μετά περιπλέκεται το.
0: Αλλά τι δεν έκανε αυτό τώρα δηλαδή. Εντάξει, δεν τα σκότωσε.
1: Ναι.
0: Δεν σκότωσε τα γατάκια ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πώς στάβησε την πάση σκουπίδια.
0: Μα καταρχάς οι γάτες γεννάνε στον δρόμο, δεν είναι η γάτα. Ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Ασέ που πρέπει να τη στηρώνεις πάρα πολύ μικρή, γιατί 6 μηνών το έχω πάθει εγώ αυτό. Γατάκι που νόμιζα ότι ήταν γατάκι και νόμιζα ότι είχε φουσκώσει χιλιά του και έπρεπε να κάνω αντιπαρασιτικά τέτοια. Γέννησε. Και έχουμε τα γατιά τώρα εμείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι μπορείτε να βρίσκετε και να στηρώνετε, πηγαίνετε και στους Δήμους, να τους πιέζετε.
0: Μα δεν ήταν,
1: είναι ευθύνη δική τους να στηρώνουν τα ζώα.
0: Μα αυτή η γάτα δεν ήταν σε σπίτι. Είναι από τις γάτες και κεραμιδόγατες, κυκλοφορούν ελεύθερες.
1: Έχουν τιμωρήσει κάτι άλλους που έχουν κάνει φρικτά πράγματα σε ζώα.
0: Δεν το όχι. Βλέπω, δεν το
1: άρα
0: βλέπω.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: 270.000 βάλει του ανθρώπου. Ποιος το βάλει το πρόστιμο αυτό, ρε. Δικαστήριο. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή πρέπει ο δικαστής να ήταν να έχει
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν μπορεί να αποτελεί στην Ελλάδα πρόβλημα αυτό και να μην έχει λυθεί όπως λύνεται παντού.
0: Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, αλλά.
1: Λύνεται, κάπως λύνεται.
2: Στις στηρώσεις είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Στηρώσεις είναι το πάνω. Να στηρωθούν.
2: Πρέπει να ξεκινήσουν.
1: Να μην αυξηθούν οι αριθμοί και τέλος πάντων να γίνει κατάσταση λύση.
0: Δεν συμφωνώ με αυτές τις πολιτικές εγώ και αυτές τις πρακτικές της υπερευαισθησίας γιατί άφησε τα γατάκια. Τα γατάκια δεν παθαίναν τίποτα τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, καλά.
2: Τα γατιά, τα αυτά που ζουν στο περιβάλλον, ζουν 2-3 χρόνια μέσω όρο.
0: Ναι, αυτά εντάξει. Ναι. Οι γάτες, γενικά αυτές.
2: Γενικώς όλα τα γατιά που είναι.
0: Και πέντε ζουν.
2: Τα δέσπεδα, ναι. Ο μέσο όρο είναι 2-3 χρόνια που ζουν.
1: Να σας πω κάτι και οι γάτες. Τώρα εντάξει, κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Οι γάτες, ο λόγος που ζουν με τον άνθρωπο είναι ότι μειώσαν τα ποντίκια. Έτσι, χρειάζονται γιατί είναι μία. Ισορροπία που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ρωτήστε τους ανθρώπους που ζουν πιο πολύ στην εξοχή. Άμα δεν έχεις γάτες, πίζεις στον ποντικό, στο ποντίκι, στον αρουραίο.
0: Δεν γάτες λέμε τώρα. Δεν πέθανε. Οι γάτες ζούσαν χρόνια αυτές. Ναι. Είχε μια κόκκινη.
2: Στην εξοχή οποία... ζουν, εδώ στην Αθήνα δεν ζουν. Γιατί
0: όχι,
2: τα
0: στο
2: που...
0: χωριό σου λέω. Ναι. Ήταν μια κόκκινη την λέγαμε.
2: Ο Γκάρφιτ, ναι.
0: Ναι. Ήταν αυτές οι κοκκινότριχες. Η οποία εγώ τη θυμάμαι. Όλα τα χρόνια πήγαινα στο χωριό, διακοπές το καλοκαίρι, ήταν εκεί η γάτα αυτή, δεν πέθανε με τίποτα δηλαδή.
2: Μα και στα νησιά, άμα δεις...
0: Τις οποίες συστάζει
1: και εκεί. Του Αιγαίου, παιδιά, είναι άγριες αυτές. Μπορεί να σε χάνουν φλίδες.
2: Αυτές έχουν και φαγητό όλο το χρόνο γι' αυτό, ναι. Επειδή έχουν τα ποντίκια.
0: Τα ποντίκια, ναι. Αλλά τις τάιζε και τα λοιπά, δεν ήταν... Αλλά δεν γεννάγανε, ξεφτάει κάθε μία. Είχανε μαζευτεί. Άλλες φεύγανε, δεν καθώσανε όλες. Όταν μεγαλώνανε, κάποιος μπαίνανε, κάποιος φεύγανε.
1: Εξηγήστε μου πώς αυτό το πρόβλημα το έχουν λύσει σε άλλες κοινωνίες. Γιατί το συζητάμε ακόμα εμείς εδώ, σε κάτι αφρικάνικες χώρες,
0: εμείς δεν το
1: σε κάτι καραϊβικές.
0: Δεν το συζητάμε, απλώς σήμερα έχουμε γίνει υπερβολικοί.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά δεν το λύνουμε. Δεν το λύνουμε. Είμαστε υπερβολικοί.
0: Τα δικαιώματα του σκύλου.
1: Επιφανειακά. Δεν το λύνουμε όμως. Καθόμαστε και το συζητάμε γιατί δεν έχει λυθεί, δεν είναι λυμένο.
0: Κάνουν μια ολομέλεια στη Βουλή, φτιάξουν μια επιτροπή, δεν το λύσει. Μα τι μου λες, ο κάθε δήμος είναι υπεύθυνος να το κάνει.
1: Δεν το κάνουν.
0: Ωραία, και τι θα κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, τίποτα, αυτό συζητώ. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όποιος θέλει, έχει, όποιος δεν θέλει, δεν έχει. Καθόμαστε ακόμα και συζητάμε για δέσποτα, σαν να είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
0: Καλημέρα στο κτήμα μου, ρίχνω λίγη τροφή στις γάτες για να προστατεύουν τα πόδια. Έτσι γίνεται πάντα και αυτό είναι το σωστό. Μήπως πρέπει να σταματήσω, μην μου έρθει καμιά καταγγελία. Τι να σου πω, Βασίλη. Δεν ξέρω, πάντως αυτό τώρα τον άνθρωπο που του κάνουν 270.000 πρόστιμο, πάνω του 500 ευρώ, εντάξει το καταλαβαίνω, να του 3 εκατοστάρικα και να πάντα πληρώσει να τελειώνουμε. Και να κανονικά το πρόστιμο πρέπει να το φάει ο Δήμος. Όχι ο πολίτης που δεν έχει υποδομή να τα αφήσει, αφού θα είμαστε μάγκες και φιλόζωοι. Όχι φιλόζωοι στην πλάτη Λουνού. Άντε τώρα γιατί τα παρανοπά. Τι θες τώρα κι εσύ, ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα λέει κύριε Τάκη, κυρία Φιναϊδά. Πρόσφατα πήγε μια ξαδέρφη μου στην Τουρκία, έπαθε πλάκα με τις τόσες γάτες. Υπάρχουν παντού, λέει, στα εστιατόρια, στα καφέ, κάθονται στα τραπέζια και δεν τις ενοχλεί κανένας. Την έχουν κάτι σαν ιερό. Εγώ έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πολλές φορές, δεν το έχω δει έτσι τόσο έντονο. Υπάρχουν γάτες όπου και καλώς υπάρχουν, δηλαδή. Εμένα δεν με ενοχλούν και καθόλου, δηλαδή.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Καλημέρα, λέει, να έχουμε εγώ που γυρίζω με το ταξί.
1: Ναι.
0: Βλέπω στα πεζοδρόμια ατέλειωτα μπλοκ μπολ με αποφάγια. Αυτό δεν είναι εικόνα.
1: Εντάξει, όχι, ρε παιδιά. Είναι... Τα ταΐστε, μαζεύετε τον μπολ μετά τελείως. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, εύχομαι, μας λέει ο Όλγα Βλάχου. Καλημέρα. Συγχαρητήρια διαβάζω εδώ στο νέο Υφυπουργό Οικονομικών.
0: Θέλω να το απαντήσω. Θέλω να σου πω το εξής. Ο συγκεκριμένος Υφυπουργός Οικονομικών που χλεβάζει το πτυχίο του ήταν 20 χρόνια παραπάνω ίσως
1: οικονομικός
0: συντάκτης. Ξέρετε την οικονομία καλύτερα από εσένα και από μένα. Έτσι. Ας το είπω, μην ψάχνεις τώρα. Και την ξέρει και από την πλευρά του κόσμου. Όχι από την πλευρά, ξέρεις, τη υψηλή πολιτική.
1: Και τη υψηλή. Έγραφε και σε οικονομικέ εφημερίδε. Στο τέλο θα ασχολούμαστε με τα δέσποτα Περιστέρια. Λέει καλά, το έχουμε καλά. Τα Περιστέρια, άλλο συχαμένο πράγμα, παιδιά. Τι είναι αυτό το. Συγχαρητήρια και είναι και άχρηστα, έτσι. Είναι, δεν έχουν και κάποια χρήση. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Λέει κυρία Αθηναίδα, πρόσφατα πήγε μια ξαδέρφη μου. Αυτό διάβασε αυτό. Καλημέρα να έχουμε. Έξω γίνεται τις αλεπούς, τις κλεψιές, πολεοδομίες και τα λοιπά και εσείς ασχολείστε με τον δήμαρχο που έβαλε το πρόστιμο την πολεοδομία του, την κοίταξε. Μάλιστα, καλημέρα μορφόπεδα. Από ό,τι είδατε τα γατάκια ήταν αρκετά μεγάλα, δεν τα πέταξε ο άνθρωπος. Στην Κηφισιά στηρώνουμε στη γειτονιά 2 με 4 γάτες το χρόνο με δικά μας έξοδα όταν καταφέρουμε να τις πιάσουμε. Εμείς φωνάζουμε μια κυρία που είναι από μια φιλοζωική, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς. Πετάει μια κουβέρτα, ρίχνει ένα κλουβί, κάνει μια αυτή, τις παίρνει, τις στηρώνει, μετά τις έχουμε, τις φροντίζουμε.
0: Η γάτα της κουβέρτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Της λέω, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να την πιάσετε? Μου λέει, ναι. Είστε σίγουροι? Εξαφανίζεται η κυρία, έρχεται με το κλουβάκι με τη γάτα μετά. Η κυβέρνηση...
0: Όχι, όχι, λέει ο Μάκης, ο Καραδέδας.
1: Ο Μάκης, καλημέρα σας. Καθημερινά λέει, βλέπω πολλούς ανθρώπους να βγάλουν τροφή, κονσέρβα ή φαγητό. Φρέσκο σε μάντρες σπιτιών ή σε εξώπορτες πολυκατοικιών τα οποία μυρίζουν ανυπόφορα. Δεν γνωρίζω. Υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει πού μπορούν να τοποθετούν τι τροφή και τι είδους τροφή? Παιδιά, μην βάζετε συχαμένη τροφή. Βάζετε λίγο ξηρά τροφή που δεν βρωμάει και μετά να τα σηκώνετε τα μπολ. Τι τα αφήνετε έτσι?
2: Όχι,
1: δεν χρειάζεται.
2: Και τα αποφάγια είναι και,
1: κίνδυνος για τα ίδια τα ζώα.
2: Μετά, μετά από μισή ημέρα.
1: Στην Ελλάδα ο φιλόζος ο Έλληνας είναι συνήθως και κίνδυνος για τα ζώα. Είναι ένα περίεργο μίξ. φιλοζωίας.
2: Μόνο ξηρή τροφή για γατάκια.
1: Ναι, ξηρή τροφή, τη μαζεύετε μετά. Αφήστε νεράκι αν θέλετε, που δεν βρωμάει. Τέτοιο πρόστιμο λέει δεν έχει δοθεί για κακοποίηση παιδιού, εγκατάλειψη παιδιού. Φιλόζωος λέμε κι εγώ, αλλά κάπου όπα το έχουμε παρακάνει. Όχι, απλώς είμαστε. Δεν έχουμε όρια, δεν έχουμε. Ναι, ναι, ό,τι να είναι. Και τη επιφάνεια επίσης. Καλημέρα σε όλους μας,
0: Λεωνίκος.
1: Η Μαρία η Αθηνά, καλημέρα σας. Η παράνοια λέει είναι ότι ασυνείδητοι εγκληματίες οδηγοί σε κατέβουν ανθρώπους και δεν πληρώνουν πρόστιμο. Μόνο μια ποινή με αναστολή. Τι έγινε με αυτόν που σκότωσε μάνα και κόρη στη Ρόδο? Ο δικαστής του έβαλε πρόστιμο 270.000 ευρώ στον άνθρωπο για τα γατιά. Λέει πρέπει να μπει σε διαθεσιμότητα ο δικαστής.
0: Μάλιστα, αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η. Η ουσία του πράγματος τώρα εδώ, η ουσία του πράγματος για μένα είναι διπλή. Πρώτον, η αδιαφορία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι ως γνωστόν δεν υπάρχει υπουργός προστασίας της γάτας, δεν υφίσταται τέτοιο υπουργείο, ή του σκύλου ας πούμε, ή των κατοικιδίων γενικότερα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν υπουργοί γάτες.
0: Όχι.
1: Θα χρειαζόμασταν, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα λέει, Ιούνιος του 2016 υπογράφηκε η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού σε εξαιρετικό κλίμα. Με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρας χάρισε την έκταση του προαεροδρομίου του ελληνικού στον κύριο Λάτσι με 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το 2014 βέβαια ο Αλέξη Τσίπρας δήλωνε αν υπογράψει το ιδιωτική σε το ελληνικό καλύτερα ψηφίστε Σαμαρά. Και έχει εδώ πέρα ελληνικό δεν πωλείται με φωτογραφίες με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και της κυβέρνησης. Ο Τσίπρας μπροστά που λέει να μην δώσουμε το ελληνικό, το δώσανε βέβαια να γίνει αυτό το έκτρωμα και πήρανε με τσάμπα τα κτήματα και τα πουλάνε χρυσάφι εκεί πέρα στην περιοχή. Φτιάξανε και αυτά τα εκτρώματα μπροστά στην παραλία για να μην βλέπεις τη θάλασσα, για να μην μας πιάνει δηλαδή υγρασία. Το κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει το καταλαβαίνω, φιλανθρωπία είναι, αλλά εκεί θα μένει η πλουτοκρατία, το έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, η ιστορία του ελληνικού είναι θέμα που όλες οι κυβερνήσεις το έχουν υπογράψει, όλες ανεξαιρέτως, όλες οι κυβερνήσεις, στον κύριο Λάτσι. Νομίζω ότι είναι μία λάθος. Αυτός που έβαλε το πρόστιμο τον έχει δει ψυχίατρος, λέει, γιατί αυτός είναι επικίνδυνος. Μα, συγγνώμη, 270.000 ευρώ για τις γάτες.
1: Καλημέρα. Εντάξει, λέει...
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Ο νόμος ορίζει μόνο ξηρατροφή σε καθαρά σκεύη και όχι χύμα στο πεζοδρόμιο. Φιλοζωία κάποιες φορές είναι κάτι πολύ διαφορετικό και δύσκολα κατανοητό. Συμφωνώ απολύτως.
0: Είπε κάτι σωστό ο Τάσος προηγουμένως, ότι η ξηρατροφή το πες και εσύ.
1: Ναι.
0: Για να μην, για τα αποφάγια υπεστάσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί σε δεύτερη μέρα βρωμάνε.
1: Όχι, αλλοιώνεται ψοφάει γάτα μετά.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μετά από 2-3 ώρες.
1: Έχει αλλοιωθεί.
2: Έχουν δημιουργηθεί.
1: Ναι, λοιπόν, και λέει μόνο σε καθαρά σκεύη, λέει εδώ. Φιλοζωή κάποιες φορές κάτι πολύ διαφορετικό και δύσκολα κατανοητό και αποδεκτό. Από τη συμπαθή γιαγιά που κατεβάζει το αλουμινόχαρτο με τα γεμιστά που έμεινα, το έχουμε δει.
0: Χιλιάδες φορές.
1: Χιλιάδες φορές, παιδιά
0: έχω
1: δεν είναι.
0: Έχω γείτονα
1: έτσι.
0: Εγώ, ο ναι. Οποίος είναι γατοπαλαβιάρης αυτός.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς, δηλαδή θεωρεί τις γάτες πολύ χρήσιμες και εγώ τις θεωρώ στην εξοχή, ειδικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι γάτες.
1: Παιδιά σώσαν τους ανθρώπους από επιδημίες που.
0: Σωστά.
1: Πεθάνανε εκατομμύρια, έτσι. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και γάτες και ζούμε με τις γάτες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τις μαζεύει, τους βάζει φαΐ, του λέω Αλέξη, μην βάζει τόσο φαΐ στη γάτα. Γιατί άμα φέρει τόσο φαΐ, δεν κυνηγάει το ποντίκι, κύριε Αλέξη.
1: Όχι, μια
0: άμα τη λώσει η γάτα. Δεν πάει, τελείωσε η παράσταση.
2: Άρα στο καπό το.
0: Εγώ πάντα εδώ στο. Βρίσκω πάντα στο γκαράζ εδώ, πάντα στο καπό. Πρώτα να πάμε να δούμε, θα δει πατήματα από γάτα που είναι ζεστό.
2: Έχουμε εδώ πέρα γατάκια και σκυλάκια.
1: Εμείς όμως είναι το κτίριο εδώ, είναι σωστά φιλοζωική συμπεριφορά. Έχει το κτίριο.
0: Εντάξει, δεν έχει.
2: Ταΐζονται
0: καθαρά τα γατάκια. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Και τα σκυλάκια.
0: Λέει ένα σύλλογο πλήνα τη γάτα, απλώς έτρελο, ρε. Πλένε τη γάτα.
1: Είναι μερικές, θα σου πω.
0: Δεν πλένουν τη γάτα, ρε. Μην τρελαθώ.
1: Θα σου πω, είναι
0: μην
1: μερικές.
0: Δώρε και πλένετε τη γάτα, με τη βάζετε μέσα στην πανιέρα τη γάτα, ρε. Αν βάλετε τη γάτα στο νερό,
1: θα
0: σε διαλύσει η γάτα. Έτσι.
2: Άμα τη μάθει από μικρή, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άσε τώρα.
1: Είναι κάτι γατούλες που δεν έχουν
0: πρόβλημα. Μπαίνουν τα φαγητά, λέει, άκου μια παράμετρο ναι. Που λέει ο Νίκος ο Κρητικός. Ναι. Μπαίνουν τα φαγητά έξω και όλη νύχτα χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί εδώ τη δεν φάει γάτα, ο ποντικός δεν το φάει.
1: Και μετά ο ποντικός γίνεται πιο μεγάλο από τη γάτα. Και υπάρχει αυτή η περίεργη οικολογική ανισορροπία.
0: Ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άμα είσαι, δηλαδή δεν έχεις, να το πω χοντρά τώρα όπως το καταλαβαίνω ή να το πάω κομιλφό να το κάνω, ευαισθησίες, σ' αρέσει, τι να σου πω. Χθες το βράδυ επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Καλυθέας, γιατί έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Συμπούρμπουλο, πλακωθήκανε.
1: Ηλιουπόλεως,
0: με συγχωρείτε. Έγινε της κακομοίρας στην Ηλιούπολη. Παίρνουν οι συνεργάτες μας εδώ τον Δήμαρχο, ο κύριος λέγεται Ψηρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης, ο κύριος Ψηρόπουλος, τον κύριο Στάφης. Τον παίρνουμε τον κύριο Στάφη, του λένε να βγείτε το πρωί στα παιδιά, στην κυρία Νέγκα, που είναι πολύ ευγενής, στον κύριο Χατζή επίσης, μεσαιομόνομα είναι ευγενής. Λοιπόν, θα βγείτε εκεί, θα τα πείτε για τον καβγά, μάλιστα λέει, αλίμονο και τα λοιπά, πάρτε και το κινητό, πάρτε και τα τηλέφωνα. Τον παίρνουν τα κορίτσια τώρα το πρωί, δεν το σηκώνει. Το ξαναπαίρνουν 27 φορές, δεν το σηκώνει. Τέλος πάντων, παίρνουν από το γραφείο του πριν από ένα λεπτό και λένε αρρώστησε ο Δήμαρχος. Έπαθε ζαπλαμά ο Δήμαρχος. Έπαθε ζαπλαμά και...
1: Τι είναι ακριβώς, πως να εξηγήσει αυτή την ασθένεια, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό.
0: Μπορώ.
1: Τι είναι. Δεν τι είναι συμπτώματα έχει.
0: Ο ζαπλαμάς είναι μαϊμού ασθένεια.
1: Σαν τον τουβουτζά, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο τουβουτζά.
1: Τουβουτζά είναι.
0: Μην μπερδεύεις τις δικές μου διαγνώσεις με τρίτον. Πρόκειται για ζαπλαμά.
1: Ζαπλαμάς, δηλαδή.
0: Ναι, μου το έλεγε ένας λοχίας, δεκανέας στο στρατό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω από Κήθη, από κάποια χωριά της Μακεδονίας.
1: Σίγουρα, ναι, κάπου που,
0: και,
1: δηλαδή...
0: το ήταν στο δεύτερο γραφείο αυτός.
1: Ναι.
0: Και έρχονταν το πρωί και μου λέγε, ρε παιδί μου, τι έλεγε ο Λένιν. Του λέω, ποιος είναι ο Λένιν.
1: Ναι.
0: Μου λέγε, ο Λένιν τι έλεγε.
1: Ναι.
0: Υποψιασμένος. Δεν ξέρω, αυτή είναι ο περιπτεράς, του λέγα εγώ, στη Σύρο που παρουσιάστηκα. Θα πάθεις απλαμάρε, μου λέγε.
1: Θα πάθεις απλαμάρε. Ναι. Άρα μόνο αυτός ξέρει.
2: Το AI πάντως έχει απάντηση.
1: Για πες.
2: Είναι η σκοτωδίνη, λέει, και η ζάλη.
0: Ποιο?
2: Ο
0: ζαπλαμάς.
1: Πάρα πολύ ωραία, σκοτωδίνη και η ζάλη.
2: Ή το έντονο σοκ.
1: Τέλειο.
0: Δεν είναι ζαπλαμάς, αυτό είναι.
1: Άρα είναι επίσημο σύμπτωμα. Μπορείς να πας δηλαδή σε γιατρό για να πεις
0: έχω ζαπλαμά. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει.
2: Και η προέλευσή της είναι, λέει, από την περίοδο της Φραγκοκρατίας ή της Ενετοκρατίας.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτός δεν ήταν, ήταν άλλη περίοδο αυτός.
1: Δεν ήταν ο συγκεκριμένος, δεν έχει σχέση με Ενετούς.
0: Δεν είναι Ενετούς καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μου λέγε, θα πάει σκοτωδίνη, αυτό εννοούσε, ναι, ναι, ότι θα γυρίσει γη γύρω μου, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Που δεν το απαντάω για τον Λένιν. Τι να του πω.
1: Τι να του πεις εσύ τώρα.
2: Και, το, και ένα άλλο που λέμε παρόμοιο είναι το ταμπλάς.
0: Ταμπλάς,
1: τι λέξη, δεν είναι όμως και αυτή η ενετική σε προέλευση. Είναι.
0: Όχι, όλο τα εισάς είναι όλα...
1: τουρκικά.
2: Όχι, όχι, αυτό το λέει είναι ενετικό.
1: Α, να σας πω κάτι, επίσης θέλω να σας πω το εξής. Μην εμπιστεύεστε το AI για τίποτα.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έκανα έρευνα για τις συνεντεύξεις. Κάνω έρευνα για τους καλεσμένους. Και ήταν ένας ηθοποιός, ο οποίος κάποτε έχει υπάρξει δημοτικός σύμβουλος. Εγώ, επειδή ψάχνω τι είχε κάνει κάποιος πριν από 15 χρόνια, ήξερα ότι είχε πολιτική δράση. Και ήθελα απλά να ρωτήσω το AI για να μην ψάξω σε ποιο κόμμα. Άρα τι άλλο. Ευτυχώς, πριν αρχίσω τη συνέντευξη, του λέω σε ποιο ήσασταν, γιατί υποψιάστηκα, του λέω στην Αθήνα, έχετε πολιτευτεί αλλού. Μου είπε ο άνθρωπος αλλού. Μην εμπιστεύεστε το AI. Μου είχε γράψει με λεπτομέρεια.
0: Όχι, μου δεν λέμε.
1: Προσέξτε πάρα πολύ, ούτε συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή να ρωτάτε.
2: Εντάξει,
1: τα βγάζει.
2: Για το ζαπλαμά,
1: από την κοιλιά. Ναι, ο ζαπλαμάς, εντάξει, αλλά λέω για τις δουλειές σας και γι' αυτά, προσέξτε πάρα πολύ. Βγάζει από την κοιλιά του το AI μπούρδες.
0: Ναι, λοιπόν, εμάς για τις γάτες λέγαμε. Mm. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα για τις γάτες.
1: Ναι.
0: Και γιατί τα γατάκια εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν, δηλαδή μερικά σε κοιτάζουν και είναι απίστευτα χαριτωμένα. Και μ' αρέσουν οι μαύρες γάτες. Που είναι σαν μπούμα, πούμε, γιατί είναι λουροειδές η γάτα, έτσι, για να εξηγιόμαστε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Λιοντάρι μίνι.
0: Λιοντάρι, πούμα μίνι.
1: Πούμα μίνι.
0: Λιοντάρι.
2: Πάτρας, πάντυρας.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Για πάμε.

0: μια αυτοχειρόγραψη. Γιατί σας ενοχλεί που θα μείνει η πλουτοκρατία στο ελληνικό και όχι στο Μονακό? Τώρα με συγχωρήσει, δηλαδή, εντάξει.
1: Μπα δεν το αποχωρήσει.
0: Μήπως θα
1: το
0: πρέπει κάποιο να ρίξει μερικά δισεκατομμύρια για να τα κληρώσουμε σε αστέγους? Έλα ρε τώρα.
1: Σε μάστα.
0: Η πλουτοκρατία θα μείνει και εκεί, αλλά όχι μόνο, γιατί έχει δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη. Και λοιπόν, τι πάει να πει δηλαδή, επειδή έχει η πλουτοκρατία δεκάδες καταλήμματα σε όλο τον πλανήτη και θα πρέπει να κλείσουμε τη θάλασσα, το φτιάξει αλλού. Όχι, είπα να μην το φτιάξει αλλού η πλουτοκρατία, να πάει να μείνει όπου θέλει, να τα κληρώσουν, είπα εγώ. Το πήρανε, άσε τώρα, γιατί αυτή είναι η υπόθεση τώρα με τη. Με το ελληνικό βρωμάει τώρα. Άστε, μην με προκαλείς,
1: σε παρακαλώ. Τι επιτρέπεις στην πλουτοκρατία, τι θες στην πλουτοκρατία, αλλά τι τις επιτρέπεις να κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σειρά και τάξη. Τους χώρους που βρίσκεται η γάτα, λέει, πρέπει να τους καθαρίζουμε σχολαστικά, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις υγείους. Ναι, είναι το τοξόπλασμα, είναι μια αρρώστια.
1: Στο κάνε τεστ αυτό όταν είσαι εγγύος, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν πρέπει. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, μόνο γάδια και τέτοια αν καθαρίζετε τέτοιους χώρους.
0: Ναι.
1: Μην κολλήσετε τίποτα, γιατί είναι δύσκολη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Ρένα Δούρου, την οποία θα επιχειρήσουμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε και στα πολιτικά της ημέρας, γιατί ειλικρινά δεν είναι...
1: Να εισβγάλει άκρη.
0: Δεν είναι θέμα, δεν έχω βγάλει άκρη. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη περιέργεια για κανένα κόμμα, αλλά επειδή αυτά τα κόμματα θα κατέβουν σε εκλογές, θα κληθούν οι πολίτες να επιλέξουν κάποιο από αυτά. Σωστό θα ήταν να ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Γιατί εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Διορθώθηκε η αδικία που γινόταν χρόνια στους νοσηλευτές με τα βαρέα και ανθυγινά. Αλλά όπως πάντα στην Ελλάδα, και αυτό μισό, γιατί έχει μία αναδρομική ισχύ από το 2011 για όλους, γιατί να συνεχίζεται η αδικία στους παλιούς ασφαλισμένους, όπου πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς να έχουν ένσημα βαρέα και ανθυγινά, ενώ μικρότερες ηλικία κοπέλες που μπήκαν από το 2. Κοίτα να δεις εδώ πέρα, Κωνσταντίνη, θα σου πω το εξής. Εντάξει, εγώ ξέρεις, θα το έχεις ακούσει, ότι την τελευταία πενταετία έχω με αυτό το θέμα εξαντλήσει τα πάντα. Έχω φωνάξει, έχω τσακωθεί με υπουργούς, έχω γίνει μαλλιά κουβάρια με όλους για να γίνουν τα βαρέα και ανθυγινά. Όμως πρόσεξε, τα βαρέα και ανθυγινά πληρώνεις για τα ένσημα αυτά, πληρώνεις. Δεν μας τα δίνουν τσάμπα δηλαδή, απλώς έχουν κάποιες διευκολύνσεις μετά. Βγαίνεις νωρίτερα στη σύνταξη κτλ. Ίσως παίρνεις και μεγαλύτερη σύνταξη. Πληρώνεις όμως. Όταν δεν έχεις πληρώσει, δεν μπορεί να τα απαιτήσει ένα πράγμα. Πρέπει να. Εγώ, ας πούμε, εάν σου δείξω ότι έχω πληρώσει, θα πεις είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, γιατί είχαμε και παράλληλες δουλειές, στις οποίες πληρώναμε όλους ένσημα. Και αυτό είναι η μεγάλη αδικία, ξέρεις. Διότι έκανε, ας πούμε, δούλευε σε ένα μέσο ενημέρωση, δούλευε σε ένα άλλο, δούλευε σε ένα τρίτο και στο καθένα πλήρωνες.
1: Είχες κρατήσεις.
0: Τις φορές.
1: Παντού, ναι.
0: Δηλαδή, αν δείτε μια μισθοδοσία μου, η οποία ήταν αρκετά υψηλή, πόσο έπαιρνα στο τέλος εγώ? Δηλαδή, σχεδόν τα μισά. Σχεδόν τα μισά. Λίγο κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή, έλεος τώρα, δεν είναι.
1: Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι, παιδιά, δεν έχουν πληρώσει, και είναι αδικία για τους υπόλοιπους αυτό. Δεν έχουν πληρώσει ένσημα. Δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ σχεδόν. Είχαμε συνεργάτη εδώ, ο οποίος ξαφνικά. Ψάχνουμε να βρούμε τα ένσημα και πήγαινε πάντα με δελτία, με διάφορους τρόπους.
1: Καλά, και αυτό έχει ένσημα.
0: Και του λέω τα ένσημα, ποιο δεν είχε πληρώσει αυτός, τι αυτά ήταν τα ένσημα. Αυτός, εντάξει, ήταν.
1: Ενώ ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν έχουν. Είχε πληρώσει.
1: Ο συγκεκριμένος δεν είχε τίποτα. Όχι. Μηδέν. Καρτέλα
0: και μου λέει,
1: δεν
0: θα βγάλω
1: τίποτα.
0: Σύνταξη. Τι σύνταξη να βγάλει, δεν του λέω, μου κάνει πλάκα τώρα. Εδώ δεν έχει πληρώσει μία. Θα πάρω, μου λέει, εθνική σύνταξη. Εντάξει, πάρε εθνική σύνταξη. Έτσι, λοιπόν, να ετοιμάσουν, λέει, και στο ελληνικό και καναβιτίο με νερό, γιατί τι νερό θα τραβάνε οι πισίνες και αυτός ο πύργος. Ναι, αυτό το έχουμε πει σε ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Ναι.
0: Έχω αναφερθεί σε ένα παράδειγμα στη Μάλτα,
1: ναι,
0: όπου πάει μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λέει, θέλω να φτιάξω ένα ξάστερο νοσοκομείο,
1: ναι, ναι,
0: τώρα ασύγκριτο.
1: Νοσοκομείο ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο, συγγνώμη. Του λένε στη Μάλτα, είναι πραγματικό γεγονός, το έχω διαβάσει εφημερίδα δηλαδή. Λέει, του λένε, κοίταξε να δεις, okay, να το φτιάξετε το ξενοδοχείο, τι θα είναι, τόσες κλίνες και αυτά, τέτοια, πάνε τις μακέτες, δείχνουν πραγματικά σούπερ, είχε και φωτογραφία η εφημερίδα, τους λένε, σας δίνουμε άδεια.
1: Ναι.
0: Χαρά αυτή, ναι, αλλά με μια προϋπόθεση, θα ξεκινήσετε μετά από 5 χρόνια. Μην το ξεκινήσουμε μετά από 5 χρόνια. Για να φτιάξουμε υποδομές, πώς θα φτιάξετε ξενοδοχείο. Θα φτιάξουμε υποδομές, τους δρόμους πρόσβασης, νερό, ναι, αποχέτευση, ίδρυυση, ρεύμα, ίντερνετ. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτούν πράγματα για να πάτε να φτιάξετε ξενοδοχείο εκεί. Και πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον επίσης, του λένε στη Μάλτα. Εδώ θέλω να μου πει ένας εμένα τι μελέτη έχει κάνει για τους δρόμους, πώς θα φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Θα κάνουν, λέει, μια υπόγεια. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Νερό, όπου θα πάρουν όλοι αυτοί.
1: Σωστά.
0: Θα κάνουν πισίνες, θα επιτραπεί, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι. Θα επιτραπεί. Μέχρι την πισίνα μου την αγοράσω. Χωρίς την πισίνα, πού να πάω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα πω την καλημέρα μου στην κυρία Ρένα Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η οποία είναι βουλευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους σας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Κυρία Δούρου, μια πορεία έχω εγώ μόνο.
2: Άμα έχετε μία, καλά είστε.
0: Ναι, μία έχω.
1: Είναι δύσκολο να απαντηθεί. Αυτοί έχουν εδώ και μέρες.
0: Ναι. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εθνικές εκλογές πήρε λαϊκή εντολή να είναι στη θέση της αξιωματικής αντιβολίτευσης. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Σήμερα τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια απίστευτη, χωρίς προηγούμενο, δημοσκοπική καταβαράθρωση. Και εγώ δεν θα σας πάρω το 2023 με το 17%, εγώ θα σας πάρω πέρυσι τέτοιο καιρό με το 10%. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και γι' αυτό αγωνιούμε πολλοί και πολλές. Και επειδή είχατε επί μακρόν κουβέντα για τις γάτες, θα σας πω μια ποντιακή παροιμία με σκύλους. Τι λένε
0: ποντιακοί? Ναι, εμείς λέγαμε για γάτες. Εσείς πώς θα μας πάτε στους σκύλους?
2: Στο σκύλους.
0: Για αυτά λοιπόν, κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά κάνετε.
2: Για κάθεστε, μη συμφωνήσετε, ιδίως εσείς, δεν ξέρω για την Αθηναίδα. Δεν μπορώ να την πω με ποντιακή προφορά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχουν μια, οι πόντι έχουν μια ωραία παροιμία. Ο σκύλος που δεν ξέρει να γαυγίζει, αυτός κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ το λέτε αυτό?
2: Το λέω για
0: όχι,
2: όσους,
0: εντάξει,
2: για το λέω για όσους και όσες δεν αντιλαμβάνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι απέναντι στις δημοσκοπήσεις, απέναντι σε αυτή την περιδίνηση, απέναντι στην αφωνία και απέναντι σε όσους και όσες ρωτάμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο εντός των οργάνων τι θα κάνουμε, λειτουργούν περίπου σαν το σκύλο. Ξαναλέω, κουβαλάει το λύκο στα πρόβατα.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα βεβαίως είχε συνέχεια, έκανα το μισό. Το επόμενο είναι από εδώ και πέρα. Τι θα κάνετε? Πήρατε μια απόφαση που ειλικρινώς, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, θα θέλαμε να μας την εξηγήσετε. Είστε δηλαδή θαυμαστές του κυρίου Τσίπρα από τη μία μεριά, δεν πάτε απέναντί του και όπως μου είπε η κυρία Σαπουνά σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα μαζί της, μου λέει: κοίταξε να δεις, εμείς αν δεν συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα της αριστεράς, δεν υπάρχουν και πολλά, ο Τσίπρας έχει ξεμείνει, δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
2: Ωραία. Να τα πάμε με τη σειρά. Να πούμε ότι λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα τεχνουργήθηκε ένα προφίλ σε όσους κάνουμε ερωτήσεις εντός των οργάνων ότι λειτουργούμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και σας το λέω με μία γραμμή για να μην αρχίσουμε τις περικοκλάδες σαν και αυτές που υπάρχουν μέσα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι η απόφαση που πάρθηκε προχθές δεν είναι απόφαση που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι απόφαση που υποσκάπτει τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα του πρωτοβουλία. Και εξηγούμε. Μία απόφαση που αφήνει να κατανοήσει η Αθηναίδα, ο Τάκης, η Ρένα και τόσα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ψηφίσανε τις τροπολογίες ότι είναι μία απόφαση που τη θέλει ο Τσίπρας, τότε με συγχωρείτε, αλλά δεν διαβάζουν καλά την προσωπικότητα και τα όσα έχει πει ο Αλέξης στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι λέει ο Αλέξης μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα μέσα, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Λέει λοιπόν ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με συγκροτημένες δομές, αλλά με μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία σε σωστά λέω εγώ, θα έχουν αποποιηθεί κάθε θέση ευθύνης, θα παίρνουμε βόλτα με την έδρα μας τα κόμματα. Τονίζεται ότι είναι εκεί ευπρόσδεκτοι, χωρίς εξαίρεση όλοι, αλλά δεν θα έχουν από πριν εξασφαλισμένη θέση ούτε προνόμια. Μέχρι εδώ υπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Ωραία. Και αυτά θα ισχύουν για όλους και για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δίνει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ιδιαίτερα προνόμια επειδή ήταν πρόεδρος του. Και θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό. Και ερχόμαστε εμείς και δεν το ακούμε αυτό που λέει. Ναι. Και πήγε και παραπτάτο. Όταν κάποια στιγμή ένας στενός του συνεργάτης είπε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε στον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Τα λέει λοιπόν αυτά ο νέος φορέας.
0: Να σας συμπληρώσω κάτι. Χθες είχα τον κύριο Νηφούδη στο πάνελ των συζητήσεων που κάνω στην τηλεόραση και τον ρώτησα για την αποφάση Κεντρικής Επιτροπής. Και αν λέει, όχι, εμείς δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Λέει, το παρέλαβε και χθες. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε οργανωμένα κόμματα και συνεργασίες και θα κατέβουμε μόνοι μας.
2: Ωραία. Ωραία, άρα γι' αυτό
0: το ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά.
2: Ακούγεται λίγο σκληρά ότι η πλειοψηφία της ηγεσίας, η ηγεσία με μία πλειοψηφία αντί να στηρίζει τον Τζίπρα, τον υποσκάπτη. Λοιπόν, αυτά τώρα το μεταξύ δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν θα πάνε και το 2,5% που απορώ κιόλας, ας πούμε, από αυτόν τον κόσμο, τον ανιδιοτελή που τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και στέκεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά δεν πληγώνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πληγώνουν την πολιτική. Και όταν πληγώνεις την πολιτική και όταν πληγώνεις τις διαδικασίες, και πιστέψτε με, δεν έχω κάνει σε κολχόζ, ούτε οι γονείς μου ήταν στην Τασκένδη. Δεν είμαι πάντα υπέρ των διαδικασιών με έναν τυπολατικό τρόπο και απομειώνω τα πρόσωπα. Αλλά όταν τα κάνεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, μόνο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλεις και τον κόσμο του που είναι εκεί με ανιδιοτέλεια ή προσβάλλεις την πολιτική. Διότι εγώ ακόμα περιμένω ο πρώην υπουργός να μας δώσει πίσω τα χρήματα για τα πέτσινα πτυχία του, που και αυτός εξευτέλησε το τι σημαίνει να είσαι αιρετός και κυβερνητικός στέλεχος, αλλά όσοι περιδιαβαίνουν με τις έδρες τους δεξιά και αριστερά δεν ποιούν κακή υπηρεσία απέναντι στους συναντίον του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτά όμως αντί να κοιτάξετε τους δίπλα, κοιτάξτε τον εαυτό σας υπό την έννοια.
2: Αυτό λέω και εγώ λοιπόν. Ναι, αντί κύριε, μου είπατε για την αναπληρώτα γραμματέα μας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε γραμματέα. Λοιπόν, αντί να λειτουργούμε, πώς λέμε στην νομική, με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου, με τι μπορεί να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, να δούμε με ποιους θα πάμε και με ποιους θα πάμε, με ποια διάταξη δυνάμεων, με ποιο πρόγραμμα.
0: Έχετε συχνά πυκνά ένα αφήγημα, μια ρητορική όχι αφήγημα, και που λέτε ότι εμείς θέλουμε συνεργασίες και με άλλους όμως χώρους κτλ. Είναι σαν να ζητιανεύετε μια συνεργασία γιατί δεν μπορείτε μόνοι σας. Εγώ ήξερα από νέος που ήμουνα ότι η αριστερά πάντα το πάλευε μόνη της και πάντα κατάφερνε έστω και με μικρά ποσοστά να μπαίνει στη Βουλή. Ο Τσίπρας κατάφερε να σας κάνει κυβέρνηση
1: με τον Καμένο όμως.
0: Με τον Καμένο, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη μας διαφωνία και μας βοηθάει λίγο η Αθηναής Νέντα εδώ. Η αριστερά
1: ξέρει κυρία Αδόρου, με καταλαβαίνει.
2: Η αριστερά όταν μεγαλούργησε, δεν ξέρω σε ποια αριστερά θέλετε εσείς, δεν μεγαλούργησε μόνη της, μεγαλούργησε με συμμαχίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε είναι το απόλυτο παράδειγμα. Δεν σας πάω τη δεκαετία του 50.
0: Του κουκουέ εσωτερικού είχε καμία συνεργασία. Τι μου λέτε τώρα.
2: Όχι, εγώ να σας πω κάτι, δεν το πρόλαβα το κουκουέ εσωτερικού.
0: Ήσασταν γέννητη, το ξέρω, εντάξει, αλλά όμως εντάξει.
2: Εγώ πρόλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βάζοντας μπροστά το κάρο από το βόδι, όχι βάζοντας τα πρόσωπα, όχι βάζοντας face control, όχι λέγοντας τι θέλω την Αθηναίδα, δεν θέλω τον Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με 14... Θα δούμε ποιος θα πάρει. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος τουλάχιστον στα μάτια μου πάει πιο μπροστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα η πρόσφατη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλούργησε επειδή με πρόγραμμα και όχι με πρόσωπα διέταξε δυνάμεις όπως οι συνιστώσεις και έγινε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το Μάρτιο σήμερα απόλυσε και την παράδοσή του και την παράδοση της δημοκρατικής παράταξης Πού θέλετε να σπάω, θέλετε να σας πάω, να πάμε τόσο πίσω στη δεκαετία του 50, γιατί εγώ δεν είμαι θειασότης του κ. Μητσοτάκη που λέει γιατί να μάθει ένα παιδί για τη δολοφονία του Πέτρουλα. Ή θέλετε να σας πάω ακόμα και στο Πασό και στον Ανδρέα Παπανδρέου που διεύρυνε τα ψηφοδέλτια του με σπουδαίους ανθρώπους σαν τους αείμνους Σαράφη και Γλέζου. Το Μάρτιο λοιπόν, καθυστερημένα, πάρθηκε μία απόφαση για να ξαναπιάσουμε το νήμα από τη λογική. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να καταθέσει τα 10+1 σημεία προεκλογικό του πρόγραμμα για να δούμε με ποιους θα πάμε και ποιοι θέλουν να πάνε μαζί μας. Μες. Από τον Μάρτιο έως προχθές 6 Ιουνίου δεν έγινε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Εκτός αν ξέρετε εσείς, γιατί καμιά φορά οι δημοσιογράφοι ξέρουν περισσότερο από τα mail και τους ψηφοφόρους των κομμάτων. Ναι. Και ήρθαμε προχθές με μία απόφαση που δημιουργεί απορία στους πάντες. Και καλά βρε παιδιά, ο Τάκης ο Χατζής είναι κακόβουλος, χρησιμοποιεί εσάς και κακοπροαίρετος. Μα να μην υπάρχει ένας δημοσιογράφος που να μην καταλαβαίνει. Μα να μην υπάρχουν ένα μέλος που να μην καταλαβαίνει. Μα να αγωνιούμε όλοι και να φτάνουν οι τροπολογίες πολύ διαφορετικών ανθρώπων. Ο Γιάννης ο Μπουλέκος, ο Λαμπρίδες, ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε δύσκολες στιγμές που του χρωστάμε πολλά. Ούτε αυτοί καταλαβαίνουν. Καλά, πες ο Παύλος ο Πολάκης είναι καψής κριτικός. Το έχουμε φορέσει, δεν καταλαβαίνει. Πρώτα θέλει να νικήσει αυτός. Μα κανένας μας δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θα κατέβετε στις εκλογές, κάνω αυτό το ρωτήμα.
2: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μελών, στελεχών και πάνω απ' όλα ψηφοφόρων μας, οι οποίοι δεν δέχονται την αυτοδιάλυση, δεν κατανοούν γιατί δεν κάναμε αυτά τα οποία είναι αποφάσεις και δεσμεύουν είτε με το συνέδριο είτε με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουν αρχίσει και αγωνιούν με τρόπο που θέτει χρονοδιάγραμμα αυστηρό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Ναι, δεν μου λέτε αν θα κατέβετε στις εκλογές. Ναι ή όχι, αυτό ρωτάω εγώ.
2: Εγώ πάντως δεν έχω ξαναδεί στην παγκόσμια πολιτική ιστορία ένα κόμμα να μην κατεβαίνει στις εκλογές το όνομα της ενότητας σε σχέση με ένα κόμμα που σου λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα, και εγώ το σέβομαι απόλυτα, ότι δεν θέλω κανένα είδους συνεργασία.
1: Ναι, ούτε εμείς το έχουμε ξαναδεί, το λέμε μέρες.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Είναι παγκόσμια πατέντα που λέμε.
0: Άρα λοιπόν θα κατέβετε στις εκλογές ούτως ή άλλως. Αυτό κατάλαβα.
2: Αυτό πρέπει να γίνει και προσέξτε.
0: Όχι, με μπερδεύετε τώρα.
2: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό.
1: Πρέπει να σας πούμε ότι μας έχουν μπερδέψει όλες οι απαντήσεις που έχουμε πάρει από χθες.
0: Ναι.
1: Μέχρι και θα κατέβουμε και δεν θα κατέβουμε, ακούσαμε εδώ.
0: Μα συγγνώμη, ή θα κατέβετε ή δεν θα κατέβετε.
2: Είναι τιμητική να τα ακούσω πριν από εσάς.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά. Ναι, αλλά.
1: Σίγουρα.
0: Είχε μια απορία, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ρώτα την κυρία Δούρου, ο οποίος φαίνεται να σας εκτιμάει κιόλας, και μου λέει, ρε παιδί μου, ρώτησε, εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που είμαι, ναι ή όχι.
2: Εγώ θέλω να τους ζητήσω καταρχάς συγγνώμη στη θέση αυτών που δεν τους ζητούν, διότι το έχω ξαναπεί, πρόεδρος κόμματος, γενικός γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν βγαίνεις για τα ωραία σου μάτια. Βγαίνεις επειδή οι άνθρωποι, σαν όπως ο κύριος που σας έστειλε μήνυμα, δίνουν έναν αγώνα στις γειτονιές τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη, και εγώ και η Αφιναρίδα που είχατε να κάνουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Οφείλω να σας πω με όλο το σεβασμό ότι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλά η ηγεσία σας. Με συγχωρείτε.
2: Κύριε Χατζή, οι ηγεσίες έρχονται από τα μέλη.
0: Ναι, εντάξει, εσείς ψηφίζετε.
2: Συμφωνώ και τα μέλη αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας
1: μέρα.
2: Καλημέρα και σε δύο.
0: Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2020.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: Αγίας Παρασκευής. Νεκρός 57χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με φορτηγό στις 3:10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε προλή υπουργού ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να σημειωθεί πως το κυβερνών κόμμα έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με πιο σημαντικές αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή του αεροσκάφους της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή κατάσταση στο χώρο φιλοξενία στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου διατυπώθηκε η αντίθεση στο κέντρο φιλοξενίας. Χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Σκηνές χάος εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας την επομένη της αιματηρής επίθεσης 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκατοντάδες κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες μεταναστών και καταστήματα. Οι οικογένειες μεταναστών υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε πολλές περιπτώσεις συνοδεία αστυνομικών, ενώ οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τα
11: δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Johannesburg, σύμφωνα με την αστυνομία της Νοτιού Αφρικής. Πρώην πιλότος των καναδικών αερογραμμών κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια ως κυβερνήτης χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια. Ο 59χρονος Τζέφρι Γουόλ πραγματοποίησε περίπου 900 πτήσεις εντός και εκτός Καναδά, χρησιμοποιώντας πλαστά δικαιολογητικά από το 2009. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται στο Όσλο της Νορβηγίας το Diamond League με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό μετά τις 8.30 απόψε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό στις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα αρνιούν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Ακούτε πάντα Αλφαρέντιο στους 989 και είναι η Αθήνα Ιδανέγκα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας και ο Τάστας Καρδελανιάν, ο οποίος είναι ειδικός στις γάτες. Λοιπόν.
1: Και στις γάτες.
0: Και στις γάτες, ναι. ένα κοινοβουλευτικό κόμμα σε αυτή τη φρασοκομωδία, δεν ξέρω, τους λέει γιατί, τους λέει συντρόφος της, λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να διακρίνουμε κάποια πράγματα και στα καινούργια κόμματα αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ,

0: Λοιπόν, όπως ελέγχεται και η κυβέρνηση για αστοχίες που κάνει, ελέγχεται και αυτός που κυβέρνησε.
1: Εννοείται. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν, για αυτά που δεν σας αρέσουν εκεί που συνέβησαν, υπάρχει μια δικαιολογία, έφταιγαν οι άλλοι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Στο
0: ναι.
1: Βιβλίο, εσύ που το έχεις διαβάσει με την προσήλωση που τα διαβάζεις αυτά, πιστεύεις ότι κάνει αυτοκριτική?
0: Όχι. Είναι σαν τη... ορισμένες, σαν τη μάνα που πάει και εξομολογείται, εξομολογεί τους άλλους, εξομολογεί την ίδια.
1: Να σας πω εγώ τι κάνω.
0: Το έλεγε ο ίμισος πατήρ Μιχαήλ Μπάτρα, μου λέει παιδάκι μου εδώ έρχονται και τους λέω, παιδί μου εξομολογείς ουσιά στην ύφη σου. Για διάφορες που πήγαιναν, το ίδιο πράγμα. Λέει εδώ ένας φίλος ο Κυριάκος, 270.000 πρόστιμο ως ποινή επιβάλλεται για κακοποίηση ζώων. Καλά του έκαναν, γιατί ο τύπος προφανώς είχε παρελθόν. Αυτό το βγάζει εσύ το συμπέρασμα στην κακοποίηση των ζώων. Γι' αυτό κάτι δεν το ξέρει.
1: Εκτός να κάτι ξέρει.
0: Που δεν το ξέρει.
1: Α, προφανώς λέει στο παρελθόν.
0: Προφανώς λέει στο παρελθόν. Τι προφανώς στο παρελθόν. Πώς το λες το προφανώς στο παρελθόν, δηλαδή. Εντάξει. Οκ. Okay. Αφιέρωση στον κύριο Αντωνόπουλο στέλνουν εδώ. Ναι. Και πάμε να δούμε, Αντώνη, τι γίνεται με το Πασόκ τώρα, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Είχαμε και τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου χθες. Ο κύριος Σταυρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη.
2: Και ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ναι.
2: Ήταν δύο παράλληλες συνεντεύξεις.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Όπου
0: την ίδια ώρα, νομίζω.
2: Την ίδια ώρα, ναι. Ήταν, ναι. 10 η ώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πόσο έχω γλιτώσει. Για συνέχιση.
2: Λοιπόν, ο Νίκος Παπανδρέου. Ο Γιώργος. Εντάξει, okay.
1: Τα είπες όλα,
2: τα είπα,
1: δεν
2: Νίκος,
1: είναι τυχαίο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε για άλλη μια φορά το στίγμα του. Τι είπε? Όχι σε συνεργασία αυτόνομη πορεία. Και εδώ έχουμε το πρώτο αντίπαλο τηλεοπτικό παράθυρο με τον Νίκο Παπανδρέου που σου λέει ναι, μεν αυτόνομη πορεία, αλλά αυτό θα το δείξει κάλπη αν θα υπάρξουν συνεργασίες. Δηλαδή, ένα είναι αυτό. Η δεύτερη διαφορετική οπτική που είχαν οι δύο άντρες ήταν στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε το πλαίσιο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή είπε για ένα σαθρό πλαίσιο και είπε ότι αυτό που είχαμε και εμείς θεωρήσει λογικό, πώς είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις που τρέχουν την ίδια, το ίδιο διάστημα, η μία να σου βγάλει μια μονάδα για μια διαφορά 8 μονάδες και η άλλη να σου βγάλει 0,5, δηλαδή π.χ. σε αυτό θέμα. Οπότε εκεί του δίνει μια λαβή για να αναπτύξει μια κριτική απέναντι στο δημοσκοπικό πεδίο. Για το οποίο βέβαια από τις εταιρείες υπήρξε απάντηση. Ο Νίκος Παπανδρέου από την πλευρά του όμως είπε ότι όταν βλέπεις τόσες δημοσκοπήσεις να σου βγάζουν μια διαφορά ή μια θέση α, άρα κάτι τρέχει. Αυτά ήταν οι δύο διαφορετικές αντιλήψεις οπτικές, να πεις. Το τρίτο σημείο από αυτές τις συνεντεύξεις ήταν το μήνυμα, επανάληψη του μηνύματος θα έλεγα εγώ, τα ξαναπεί ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά αυτούς που θολώνουν το κεντρικό, την κεντρική γραμμή του κόμματος. Σου λέει ότι όταν κάποιος μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και τη θολώνει είναι εκτός γραμμής, τότε πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι, ξέρεις, κουνάω την κόκκινη κάρτα σε όποιον έχει αρχίσει και μου βγάζει και μου θολώνει το μήνυμα ή μου βγάζει παράσταση εικόνα που θέλω εγώ να εκπέψω.
0: Καλά, το κάνει αυτό, θα μου διαγράψει το μισό Πασόκ. Το άλλο μισό θα πάει στην Δημοκρατία και ό,τι μείνει στο
1: Πασόκ. Τι θα πω, είναι και τι θα πω στο Πασόκ.
0: Και θα κάτσει αυτός με το πώς το λένε, με δύο τρεις που έχει εκεί πέρα και δεν πάει έτσι.
2: Θυμάσαι κάτι ανάλογο είχε γίνει με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Ο Οδυσσέας δεν τα είχε πει τότε πρώτη φορά.
0: Όχι.
2: Αυτά είχε μία θέση η οποία ήταν πολύ...
0: Πάντως αυτά που έχουν διατυπώσει κατά καιρούς διάφοροι μεταξύ αυτών και ο Δημόρφος των Αθηναίων είναι πράγματα που έχουν βγει σωστά. Και ο ίδιος ο κ. Σταύρουλακης επιμένει σε μία πολιτική που δεν του βγαίνει, ας πούμε. Και δεν του βγαίνει και αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν του βγαίνει. Η στρατηγική, η οποία έχει χαράξει περί ενός ψήφου, μιας ψήφου, με συγχωρείτε, διαφοράς με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή, πόσο, 12-13, πόσο έχει.
2: Εκεί παίζει το 11,5-12-13.
1: Αυτό ήταν λάθος σλόγγαν από την αρχή. Είναι κάτι 13, το οποίο είναι τόσο εκτός πραγματικότητας.
2: Και 10 έχει βρεθεί,
0: για να
2: έχει
0: πάει στο 35, πόσο θέλει.
1: Εντάξει,
0: 20 και 13, 33 και

0: δύο, θέλει και δύο. Δηλαδή θέλει 22% για να πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Πώς, δηλαδή δεν έχει γίνει παγκοσμίως. Τώρα, αν γίνει στην Ελλάδα.
1: Δεν ισχύει το με μία ψήφο. Δεν ισχύει το με μία ψήφο.
2: Καλά, ναι. Καλά, αυτό έχει βγει λίγο εκτός.
1: Παιδιά, δεν έπρεπε δηλαδή, τώρα αυτό. Και αυτό είναι ένα σλόγαν το οποίο.
0: Δεν το λένε.
1: Μα το λένε τόσο καιρό, μα είχαν τρελάνει όμως.
2: Ναι, έστω και με μία ψήφο.
0: Να κερδίσουμε τις εκλογές.
2: Να κερδίσουμε πολιτική αλλαγή.
1: Τώρα παίζουμε το πολιτική αλλαγή.
2: Πολιτική
1: καλύτερο
2: αλλαγή.
1: Καλύτερο είναι το πολιτική αλλαγή, να σου πω.
2: Καλύτερο, δεν είναι. Είναι πιο ρεαλιστικό.
1: Ναι, είναι πιο ρεαλιστικό και εμπνέει.
0: Αφού τρέμα, παιδιά.
1: Ναι, κάτσε. Τόσο καιρό του λέμε να συνδεθούν με το παρελθόν. Όταν λένε πολιτική αλλαγή, πώ κάνουν μια απόπειρα σύνδεση.
0: Το βρήκε ένα αυτό το σύνθημα κάποτε. Ναι. Το είπε. Καθάρισε τα πιάτα του με τον ελληνικό λαό. Έπαιρνε 48%. Γεια σα, αντίο. Βρε κάτι άλλο να μα πει.
2: Λοιπόν.
0: Η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή η αλλαγή που θα γίνει θα είναι πολιτική. Πολιτική θα είναι.
2: Ναι, αλλά
0: είναι σαν
2: γίνει
0: τον ρόλο που σου προσφέρει,
1: ναι,
0: το φαγητό.
1: Δεν θα είναι ρομαντική φύσεω, δεν θα αλλάξει τρόπο. Ναι.
0: Σου προσφέρει το φαγητό, τρώσε αστερό.
1: Καλή απόλαυση.
0: Σου καλή απόλαυση. Δεν υπάρχει καλή απόλαυση.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ απολαύστε το.
2: Εδώ στο λέει πολύ πασοκικά όμω.
0: Τι πασοκάσαι τώρα, με διαλύζει πασοκικά. Ήρθε να μου πει πασοκικά πράγματα.
1: Θα σα βάλω.
2: Πασοκική ρητορική. Γιατί άκου να δει πώ το λέει.
1: Ότι
2: πολιτική αλλαγή χωρί το πασοκ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλλον πολιτική αλλαγή,
0: ναι,
2: με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί δεν μπορεί
2: και
0: να
2: το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο μπορεί να σου εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή.
0: Τι πολιτική αλλαγή, να αλλάξει πολιτική το τάδε κόμμα.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Πολιτική αλλαγή είναι διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν,
0: ωραία,
2: σου λέει ότι εγώ θέλω να νικήσω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Παίρνει άλλους 5-6 ΠΑΣΟΚους ο Μητσοτάκης και κάνει πολιτική αλλαγή.
2: Ένα μηδέν.
0: Πολιτική αλλαγή.
2: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε. Δεν τους έχει πάρει τώρα. Κάτσε.

0: τότε έβγαινε αυτός που έβγαινε στον μπαλκόνι, έλεγε «Ελάε τάδε».
1: Δεν χρειαζόταν να πει. Τους κοίταζε, σήκωνε το χέρι.
0: Κολλάσει, πηγαίνανε στις κάλπες την άλλη μέρα 45%. Έτσι γινόταν η δουλειά.
1: Το 40% το είχε για πρωινό.
0: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, μη συγκρίνονται ούτε με αυτόν ούτε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέγανε, θυμάμαι παλιά, ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρόσφατα πρωθυπουργός, μοιάζει με το θείο του. Καμία σχέση δεν είχε. Απολύτως καμία.
1: Όχι.
0: Δεν μοιάζανε πουθενά και σε τίποτα. Και το έχει πει ο ίδιος δηλαδή.
1: Εγώ που είχα καλύψει
0: διότι
1: το θείο του.
0: Ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν καλόγερος της πολιτικής. Ναι. Ήταν αυτό η ζωή του. Το αλλού δεν ήταν. Λοιπόν,
1: ήταν κανονικός άνθρωπος.
0: Ναι, πάμε τώρα στα καινούρια. Και τα καινούρια είναι ότι.
1: Έχω κι άλλο ένα να σου πω. Γιατί. Να συμπληρώσω. Πώς θα γίνει.
2: Αυτό το δίνει πάντα. Το κάνει επίτηδες.
1: Όχι, όχι. Να σου πω. Έχει και ένα σχέδιο για να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή τώρα. Μάλλον η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη λοιπόν έχουν φτιάξει, σας θυμίζω ότι στο συνέδριο είχαν πάρει μια απόφαση για τη δημιουργία 13 περιφερειακών συμβουλίων. Λοιπόν, αυτά τα συμβούλια θα είναι πυρήνες στελεχών που θα αρχίζουν να ζυμώνουν τις κοινωνίες, τις τοπικές κτλ. Αρχίζει η εξόρμηση στην κοινωνία, μέχρι τουλάχιστον τέλος Ιουλίου θα τα γυρίσουν όλα. Πόρτα-πόρτα. Αυτό που έπρεπε να.
0: Ξέρω να έχει πει αυτό. Μην μου λες τα ίδια.
1: Τώρα θα το κάνουν. Το είπα και χθες.
0: Το είπες και χθες. Πόρτα-πόρτα, μας έχει κάνει διαφήμιση την πόρτα-πόρτα. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο είναι πόρτα-πόρτα.
1: Όχι, άμα έχουν να χτυπάνε την πόρτα όμως, να μην νομίζουν ότι είναι ο Γαλατάς, να ανοίγουν. Θα είναι το Πασόκ. Κατάλαβες, γεια σου, ήρθα.
0: Είναι μάρτυρες του Ιακωβάρη.
2: Αυτό πήγα να πω, ναι. Θα κοιτάς από το ματάκι και θα είναι με τα φυλάκια.
1: Σήμα Πασόκ, το σκέφτε. Πω, πω.
0: Τι σκοπιά θα μοιράζω.
2: Ναι, τι είναι αυτό. Ήρθαμε να σας μιλήσουμε για το Πασόκ.
0: Το Πασόκ κάνει υπομονή. Θα έρθει άσπρη μέρα και για το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, άμα βάλουν μυαλό και συγκεντρωθούν στα πραγματικά προβλήματα και να αφήσουν την μπούρδα. Πάλι χθες ανακοινώσεις για τις παρακολουθήσεις. Πάλι ανακοινώσεις τύπο ένας τύπο άλλος. Δεν είναι βάζω μυαλό. Αλλά θα έρθει ασπρημέρα, θυμίσου το.

0: ποιος είναι.
1: Μανδρουλάκης είναι.

0: Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος ότι εκεί που συζητάνε για το Σαμαρά υπολογίζει ότι θα πάρει γύρω στο 15%. Έτσι τουλάχιστον.
1: Τι είπε,
0: παραπάνω στην αρχή.
1: Ψυχεδελικό καφέ πίνατε?
0: Όχι εγώ, παιδί, δεν ήμουν.
1: Γιατί λες φίλος μου?
0: Όχι, φίλος φίλου μου. Δεν είναι φίλος μου. Και έλεγε αυτός που είναι του Σαμαράς, γύρω στο 15 μου, ρε, εντάξει. Μπορεί και παραπάνω, ας πούμε.
2: Γιατί έχει ανωδική τάση.
0: Άμα βάλει ακόμα στο ένα δίπλα. δεν ξέρω πόσο θα πάρει ο καθένας. Αυτό το δούμε στο τέλος. Δηλαδή, όπως λέγανε παλιά, στο τέλος ξυρίζει τον γαμπρό. Αυτό είναι αλήθεια όμως. Το έχω δει αυτό το έργο. Να ξυρίζει τον γαμπρό στο τέλος. Ερχόμενος από την Αλεξανδρούπολη. Σταματάω σε ένα χωριό με μουσουλμάνους. Έλληνες μουσουλμάνους. Μιλάμε άλλη γλώσσα, βέβαια δεν έχει σημασία. Και στο κέντρο στην πλατεία, στο χωριό, θα σταματήσαμε να φάμε ένα φίλο μου που ερχόμαστε. Καλή τώρα με το Στάθη και δημοσιογράφο. Και σταματάμε εκεί και βλέπουμε στο κέντρο της πλατείας έναν τύπο σε μια καρέκλα και έναν γουρέα να τον ξυρίζει.
1: Είναι έθιμο αυτό.
0: Λέω, παιδιά, τι είναι αυτό?
1: Στο δημόσιο χώρο.
0: Να ρωτήσω, φωνάζω τον καφετζή. Του λέω, για ξύγησέ το μου εδώ, τι του κάνουν αυτού νου? Είναι γαμπρός μου, λέει, στο τέλος τον ξυρίζουν. Α, και το τηρείτε, λέω, το έθιμο? Βέβαια, μου λέει, το τηρούμε. Ναι. Μουσουλμάνοι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το τηρούμε όπως είναι. Αυτός ήταν 17 χρονών, 10, ναι, και η κοπέρα 16.
1: Είχε αργήσει να παντρευτεί. Θα έπρεπε να έχει εγγόνια.
0: Μόλις αν θεωρούσα και γεροντοκόρη.
1: Ναι, ναι. Τη δώσαμε λίγο μεγάλη.
0: Τι απέσια φράση, χαρακτηρισμός γεροντοκόρη. Είναι απέσια φράση.
1: Και το γεροντοπαλίκαρο είναι απέσιο.
0: Το γεροντοπαλίκαρο είμαι εγώ, αυτός, ο Τάσος. Έλα. 10 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Το γεροντοπαλίκαρο έχει συγκεκριμένη παντόφλα, συγκεκριμένο τρόπο ζωή.
2: Παράξενο.
1: Είναι παράξενο. Έχει αφαιθεί για πολλά χρόνια. Αγαπούσε πολύ τη μαμά του. Αλλά την αγαπούσε τη μαμά του με έναν μαζί πολύ κολλητή, ας πούμε, όχι απλά να αγαπάει τη μαμά του.
0: Ναι.
1: Έχει χαρακτηριστικά το γύρο το παλικάρο.
0: Ναι, είχα ένα φίλο που της έλεγε όταν αγοράζει φέτα δεν τη βγάζεις από το χαρτί.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλει να μυρίζει το χαρτί τη φέτα στο ψυγείο.
2: Να παίρνει την άλμη, έτσι, να τρουφάει.
0: Ναι, ναι, ναι, να μην.
1: Άρα είχε τόσο κοντινή σχέση με τη μαμά του.
0: Συζητάγανε για τη φέτα. Και κάθε φαΐ που είχε, ό,τι φαΐ και να είχε.
1: Η μαμά, ναι.
0: Όχι, ό,τι φαΐ και να έχει κάθε μεσημέρι η μητέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό στείλε και πατάτες τηγανητές δίπλα.
1: Η μανούλα.
0: Τη έφτιαχνε.
1: Οπωσδήποτε. Πατατούλα.
0: Τη γάνει με το λάδι το φρέσκο.
1: Μετά, όπως καταλαβαίνεις, αυτό με όποια έβγαινε του φαινόταν δεν κάνει τις τηγανητές πατάτες.
0: Και δύο φορές καλή νύχτα.
1: Είχε συνηθίσει τη μανούλα μόνο. Και ξέρεις, τις γυναίκες τις έπρισε. Τις έλεγε δεν είσαι τη μαμά μου.
0: Μπάμπι, το λέγε, το εννοούσε σίγουρα. Ναι, το θυμάμαι αυτό, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Απέναντι από το σπίτι μου που ήμουν μικρός, εντάξει, σε μια 15, ξέρω 14 χρόνια πόσο ήμουν, απέναντι από το σπίτι μου έμενε μια οικογένεια όπου είχε έναν κύριο εκεί, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε το ΚΕΤΕ στην Πάτρα, ο οποίος ήταν αλλήπαντρος αυτός. Η κυρακούλα λοιπόν, που ήταν η σύζυγος του άλλου αδερφού, του αδερφού αυτού μου δηλαδή, τον είχε εκεί πέρα. Και έρχοντας η γιαγιά μου, τι τραβάω, διοτροπία, τι ζω.
1: Θες να εξετάσουμε και το άλλο ενδεχόμενο.
0: Έχει πολύ λάβει το φαΐ, ναι. Έχει λίγο λάβει το αυτό.
1: Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ήταν γεροντοπαλίκαρα. Δεν θέλω να παντρευτούν για άλλους λόγους.
0: Όχι, για άλλους λόγους.
1: Ναι, γιατί είχαν μπορεί τότε δεν. Όχι μόνο τρέλα. Αν αυτό ήταν ερωτευμένο με έναν άλλο αξιωματικό στη
0: δεύτερη,
1: δεν μπορούσαν. Και του έλεγε η μαμά του, εντάξει, θα παντρευτεί κάποια στιγμή.
0: Αυτός δεν ήταν έτσι που σου λέω τώρα. Αυτός είχε μανία, αν δεν του γυαλίσαν τα παπούτσια που θα πήγαινε στο στρατό,
1: τουλάχιστον
0: τρία τέταρτα να καθρεφτίζεσαι, δεν γινότανε. Ναι, Κάμερου, ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
8: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
7: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είναι ο άλλος με τη γυναίκα του και τον παίρνουν τηλέφωνο. Τον παίρνει μια κοπέ, μια κυρία.
14: Σου έχω πει να μην μας ξαναενοχλείς. Δεν μπορώ να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου. Drink, drink, drink τα τηλέφωνα. Μας έχεις αρέσει. Όλο παίρνεις τηλέφωνο. Όλο παίρνεις τηλέφωνο.
15: Δεν έχω και εγώ τη σάβουρα.
14: Για πες της.
15: Μωρή γύφτα. Γιατί ενοχλείς τον άντρα μου? Γιατί ενοχλείς τον άντρα μου?
14: Χρήστο, Χρήστο.
15: Ποια ήταν αυτή ρε?
14: Η μάνα σου.
0: Έχουμε αφαιρέσει τα μπιτελίκια βέβαια που σούρουν. Αυτή η μάνα σου. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ήταν καλό αυτό.
2: Μανούλα.
0: Αφαίρεσες βέβαια όλα τα κοσμητικά, επειδή ήταν γαλλικά, αγγλικά. Γιώργος Πούλος, Γιώργο, κοίτα να δεις, συγκεντρώσου, γιατί αυτό που στέλνεις τώρα είσαι πρόκληση. Στέλνει δύο αυγά τηγανιτά, υπέρια αλάτια, με λουκάνικα και έρχεται και το ψωμί το ζυμωτό, λέει. Τώρα με συγχωρείς. Είσαι για σκότωμα ή δεν είσαι?
1: Αναστενάζουν σαν να, σαν να είδαν την Αντζελίνα Ζολή. Φωτογραφία της Τζένιφερ Λόπες.
0: Τι να σου κάνει η Αντζελίνα, αγάπη μου, σε αυτό τώρα.
1: Να σας έδειχνα, δεν θα κάνατε έτσι.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Αυτό μπορείς να το έχεις, την Αντζελίνα
2: όχι. Αντζελίνα όχι.
0: Κατάλαβες.
2: Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Μίλτος θα πείτε ότι...
2: Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Όπως το λένε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ούρες χιλιομέτρων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ρέντι, καθυστερήσεις και στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεφόρο Κηφισία, στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη. αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν τη νύχτα στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Την επομένη της επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στη Johannesburg σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
17: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μια φίλη Πειραιά στέλνει ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα σας. Έγινα 17 χρονών στο χωριό μου με όλα τα 20 ζώα, τα αγαπώ πολύ. Δεν θα πάω όμως από τη μία άκρη στην άλλη. Εδώ καταντήσαμε να κοιτάμε πιο πολύ τα δικαιώματα των ζώων από των ανθρώπων. Δεν είναι καλά αυτό για τη συνέντευξη συνεργάτη του Σαμαρά, τώρα δεν θα το διαβάσω για άλλους λόγους. Στις Βρυξέλλες χθες ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί για το περιστατικό παρερώνει στον Υπουργό Άμυνα στην Άγκυρα. Μην περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συμφέροντα, το έχω πει 100.000 φορά με την Τουρκία, πάρα πολλά συμφέροντα. Έχουν χρηματοδοτήσει απίστευτες επιχειρήσεις στην Τουρκία, οι τράπεζες της Γερμανίας κυρίως. Και αν πέσει αυτό, δηλαδή τους διώξει, καταλαβαίνετε τι ζημιά θα πάθουν οι Ευρωπαίοι από μια τέτοια κατάρρευση στην Τουρκία. Κατά σε έπρεπε να τους υποστηρίζουν πάντα. Μην έχετε καμία αμφιβολία και μην ξεγελιέστε σε αυτή την υπόθεση. Για αυτή την υπόθεση πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο κύριο Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας. Μπορώ να ξεκινήσω με τρεις πολύ μικρές παρατηρήσεις.
0: Και τι ρωτάς, ελευθέρως.
18: Μάλιστα. Μπορεί να είναι πολύ προβληματική στο να αντιληφθούμε οι πρώτες πλειοψηφίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με όλο το σεβασμό τώρα δεν κατάλαβα και ακριβώς την κυρία Δούρου πώς το κατάλαβε αυτή και τι θέλει να τι σκέφτεται. Και εκεί κάπως μπερδεμένη την άποψη. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο έχει να κάνει με ότι κάθε μέρα ξυλώνεται η περίφημη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο. Το πρόσφατο παράδειγμα χθες τον Βραδινό είναι ο Νίκος Παπανδρέου. Είναι η τρίτη-τέταρτη περίπτωση που διαφοροποιείται έστω διακριτικά από αυτό το πράγμα. Mm. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι όταν λέμε πολιτική αλλαγή, εννοούμε αλλαγή πολιτικής.
0: Όχι.
18: Όπως εννοούμε
0: επαγγελματική αλλαγή. Όχι, είναι άλλη λέξη. Η πολιτική αλλαγή είναι άλλη έννοια και άλλη έννοια αλλαγή πολιτικής. Είναι άλλο πράγμα.
1: Αλλαγή πολιτικής μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Να πει ότι έχουμε μια πολιτική οικονομική.
0: Αλλαγή είναι άλλο.
1: Πολιτική αλλαγή μπορεί να είναι κάτι πολύ.
0: Δεν είναι το ίδιο.
18: Την άποψή μου.
0: Καλά, δεν είναι κατά την άποψή σου αυτά. Είναι τι λέει το συνταχτικό.
1: Πολιτικές έχουν και εταιρείες. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας, έτσι δεν λένε.
18: Οπότε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πει πολιτική αλλαγή, μπορεί να πει αλλαγή πολιτικής, μπορεί να πει μόνο πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλαγή πολιτικής μπορεί να πει ο Μητσοτάκης, ότι είχαμε αυτό, το αλλάζουμε, δεν θα είναι έτσι.
18: Πολιτική αλλαγή.
19: Για να γίνει αλλαγή πολιτικής.
18: Κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Να γίνει πολιτική αλλαγή.
19: Mm. Για να γίνει αλλαγή πολιτικής. Mm. Πολιτική αλλαγή για να γίνει αλλαγή πολιτικής.
0: Άκουσα να δεις. Η διαφορά σε αυτές τις δύο φράσεις.
18: Εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη.
0: Περίμενα λεπτό. Η διαφορά είναι πολύ ουσιαστική ανάμεσα στις δύο αυτές φράσεις. Mm. Και χρησιμοποιείται στον πολιτικό λόγο σκοπίμως. Έτσι.
1: Να τον μπέρδεμα γίνεται.
0: Πολιτική αλλαγή σημαίνει η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, της διακυβέρνησης και των πολιτικών σχετισμών. Αυτό είναι η πολιτική αλλαγή. Mm. Έτσι, η πολιτική αλλαγή σημαίνει πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία ο τόπος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλαγή πολιτική σημαίνει αλλαγή των επιλογών, των αποφάσεων, της στρατηγικής που εφαρμόζει μια κυβέρνηση ή ένας οργανισμός τώρα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Δεν είναι το ίδιο.
19: Μα
0: είναι,
19: αυτό λέμε.
0: Οι έννοιες οι δύο αυτές είναι πολύ διαφορετικές.
19: Μα αυτό λέμε. Γιατί ζητάει πολιτική αλλαγή, για να αλλάξει η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να γίνει αλλαγή πολιτικής.
0: Είναι ξεκάθαρο. Είναι ουσιαστική η διαφορά των δύο αυτών όρων. Πολιτικά είναι ουσιαστική η διαφορά αυτών των όρων. Και εξήγησα ποια είναι η διαφορά και νομίζω αυτή είναι. Κατά συνέπεια, αυτό που ζητάει το Πασόκ Ανδρέα, τι είναι, να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν ζητάει.
19: Ναι. Ούτε συνεργασίες.
18: Συμφωνώ. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση που ακολουθεί την ίδια πολιτική με το Μητσοτάκη, ενώ έλεγε.
0: Συγγνώμη, δεν σε ακούμε καλά. Περίμενε.
19: Πιο κοντά.
1: Το πολιτική αλλαγή είναι και πιο βαθύ και πιο βαρύ από την αλλαγή κυβέρνηση σκέτο.
18: Ναι. Υπόθεση εργασία τώρα. Έρχεται μια κυβέρνηση η οποία έχει υποσχεθεί ότι θα είναι στον αντίποδα της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Περνάει ένας χρόνος, περνάει δύο χρόνια και εφαρμόζει την ίδια πολιτική.
0: Ναι.
18: Και λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, τι πολιτική αλλαγή μας λέγανε. Εδώ εφαρμόζουν την ίδια πολιτική.
19: Ναι, ναι. Δεν θα τους ξαναψηφίσει.
18: Ναι ρε φίλε, αλλά όταν εφαρμόζει την ίδια πολιτική. Άρα δεν έχεις κάνει και πολιτική αλλαγή.
0: Όχι, έχεις υπολογίσει. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, άμα δεν...
18: λοιπόν,
19: άμα έρθουν και κάνουν τα ίδια.
18: Ναι, θέλω να πω ότι έχουν μια συνάφεια και μια συγγένεια οι δύο φράσεις. Αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ διαφωνώ, δεν έχουν, αλλά αυτό
1: δεν έχουν καμία. Και όταν καμία έλεγε ο Αντρέας ότι αλλαγή, εννοούσε αλλαγή η οποία ήταν πάρα πολύ βασική και σε βασικούς πυλώνες, όπως ήταν το οικογενειακό δίκαιο,
0: αλλαγή
1: τα εργασιακά. Αλλά έφερε μια αλλαγή η οποία ήταν και κοινωνική και από κάθε άποψη.
0: Εγώ θα συνεννούσα περισσότερο σε μια φράση. Θέλουμε κοινωνική αλλαγή ή κοινωνικές αλλαγές. Σε αυτό όχι πολιτική αλλαγή. Αλλά είναι πονηρή και το κάνουν έτσι για να μπερδεύουν τον κόσμο. Θέλουμε αλλαγές στο κοινωνικό στάτους. Αυτό θα το υιοθετούσα απολύτως.
19: Στην οικονομική πολιτική.
0: Γιατί άμα λέμε κοινωνικού στάτους, συμπεριλαμβάνονται όλα τα κομμάτια που αφορούν τον πολίτη που καθημερινά βασανίζεται να βγάλει τη ζωή του πέρα. Και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Γιατί και για αυτούς που έχουν οφείλουν να κάνουμε κοινωνικές δομές διαφορετικές.
19: Και αυτοί που έχουν προβλήματα.
1: Και συνήθως κοινωνική αλλαγή σχετίζεται και με άλλα πράγματα, με κοινωνικές αλλαγές, με μια χειραφέτηση που μπορεί να έρθει. Με κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία άλλους.
0: Με συγχωρείς, ρε εσύ, Αθηναίδα, αυτό που λες, με το οποίο συμφωνώ απολύτως.
1: Μα έτσι είναι, δεν
0: επιδέχεται. Έχει και το λόγιο για τον Ανδρέα, δηλαδή. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στην εφορία τους, δηλώνουν κανονικά, οδηγούν με τη ζώνη ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, πληρώνουν τα ταμεία τους, πληρώνουν τους φόρους τους.
1: Τα νομοταγή συνεπής.
0: Δεν είναι τους νομοταγή, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και τα λοιπά. Σε μια κοινωνική αλλαγή πρέπει και οι κλέφτες και οι απατεώνες και οι απειθαρχοί να συνενέσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι μια κοινωνική αλλαγή σε βάθος. Αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή.
1: Εντάξει, έχεις πάντα όμως κάποια στοιχεία κοινωνικά είπες, Ανδρέα, που δεν συμμετέχουν σε αυτά.
18: Αν δεν συνενέσουν, τι κάνεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν νόμοι σε ένα κράτος. Το κράτος διοικείται με νόμους.
18: Γιατί περιμένεις κάποιος να συνενέσει αν χρωστάει 5 εκατομμύρια στην εφορία.
0: Όχι, τον πας φυλακή αυτό, ναι. Δεν το συζητάς.
1: Αυτό που πρότεινε ο Τσίπρας όταν...
0: Καταρχάς κοιτάς να τα πάρεις με κάποιο τρόπο και αν δεν τα
1: πάρεις... Αυτό που πρότεινε ο Τσίπρας όταν πριν κερδίσει τις εκλογές τις πρώτες ήταν μια βαθιά πολιτική αλλαγή. Δεν σου έλεγε μόνο ψήφισέ με εμένα για να υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης.
0: Όχι, όχι.
1: Σου έλεγε θα φέρω τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και σε αυτές τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τι δεν κατάλαβες από αυτά που πήρε ένα Ιδούρου, γιατί...
18: κοίταξε, είμαι ακόμα σε σύγκριση, δηλαδή θα συμπαραταχθεί τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές.
0: Όχι, δεν γίνεται με τον Τσίπρα, ξεχάστε τώρα παιδί μου.
18: έπρεπε δημονία, αλλά τα πρώτα πέντε
0: εχθές είχα στην εκπομπή, είχα στην εκπομπή εχθές τον άνθρωπο που είναι στο Τζίπρα, τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος ξεκαθάρισε και είπε δεν θέλουμε ρε παιδιά, πώς θα γίνει να κάνουμε τσεμπριά με το ζόρι παντριά ρε παιδιά, δεν γίνεται ρε Αντρέα.
18: Αυτοί το λένε και σωστά οι άνθρωποι, όπως θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν. Εγώ λέω για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είτε είναι της πλειοψηφίας είτε είναι της μειοψηφίας, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπέρασμα.
0: Δεν μπορείς, όχι, συμφωνώ σε αυτό. Από χτες δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτό.
18: Γιατί κάποιος της πλειοψηφίας του Πάμελου μπορείς να πεις, φίλε, έχει τρύπες αυτό που λες, ας πούμε, έχει διάφορες μπάντες.
0: Δεν έχει στεριά πουθενά αυτό.
18: Μπράβο.
0: Είναι όλο θάλασσα, κύμα στο κύμα.
18: Και το αφήγημα της μειοψηφίας. Και αυτό είναι κάπως.
0: Το αφήγημα αυτοί θέλουν να κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό λένε. Και δεν μπορούν να κλείσουμε το κατάστημα. Αυτό λένε αυτοί, Άντρεα.
18: Είναι, όχι, δεν λένε ότι θέλουν να κατέβουμε αυτόνομα. Όχι, με συγχωρείς.
0: Συγγνώμη,
18: δεν λένε,
0: εντάξει. Ναι.
18: Όχι.
0: Τι λένε.
18: Όταν του λένε του Πάμελου, πάρε εδώ και τώρα τηλέφωνο τον Αλέξη να μας απαντήσει.
0: Επίτηδες το κάνουν αυτό, μωρέ. Έλα.
19: Φέρμα σε συμφωνία,
0: αφού σε γάτα τώρα.
19: Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει.
0: Φέρνουν, αφού είναι Αντρέα, είναι μετά που το καταλαβαίνει. Περίμενε, αυτό το κάνει. Το έκανε ο παπάς εχθές τη στροφή αυτή. Ήταν έξυπνο πολύ. Και λέει, πήγαινε συζήτα που δεν πρόκειται να πάει. Δεν πρόκειται.
19: Ναι, πάρ' τον τηλέφωνο. Φέρε μου τη συμφωνία, του λέει. Περιμένω να μου φέρεις τη συμφωνία με τον Τζίπρα.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία.
18: Μισό λεπτάκι, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να το καταλαβαίνεις αυτό, βέβαια. Τόσα χρόνια
18: δεν σε αφήνω. Αλλά θες να πάμε επί της αρχής.
0: Δηλαδή,
18: να μην πούμε, μη σκεφτούμε πίσω από την πρόταση και από τις λέξεις. Λέει, πάρε τηλέφωνο τον Τζίπρα να μας απαντήσει. Αυτό σημαίνει, αν μας θέλει, εδώ είμαστε.
0: Ναι.
18: Αυτό σημαίνει πάρε τον Τζίπρα τηλέφωνο. Γιατί παίρνει, εκτός και αν το έχει σίγουρο, που δεν το λες όμως, ότι θα μας πει όχι.
0: Μα σίγουρο.
18: Οπότε,
0: τι θα έλεγα
18: λοιπόν, καλό τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον έχει διασταυρωθεί δεκάδες φορές ότι δεν μας θέλει ο Τσίπρας, να ψηφίσουμε αυτόν τον κάθοδο. Αυτή είναι η πρόταση.
0: Αυτό σωστό.
18: Έλα, όλα είναι γύρω-γύρω.
0: Μα αυτό του λέει ο παπάς.
19: Να το πάει γύρω-γύρω, αυτό λέει ο Αντρέας τώρα.
0: Τι να το
19: ότι
0: πάει.
19: Σου λέει, μα δεν θα ήταν πιο ωραίο να τα. Γιατί να το πάει ο
0: σφαγίδα. Αυτό ρε, που λέει, δεν γίνεται ο σφαγίδα. Το λέει. Έχει χρονοδιάγραμμα πριν από τις εκλογές. Να πάρουμε αποφάσεις τώρα και όχι το Σεπτέμβριο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Αυτό το λέει.
18: Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό.
0: Αυτό λέει η Ανδρέα μου, δεν είναι θέμα.
18: Το δέχομαι αυτό, αλλά εγώ λέω, αν ήμουν εγώ μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, θα έθετα ένα θέμα. Ψηφίζουμε τώρα για αυτόνομη κάθοδο. Τελεία. Δεν μας απάντησε εδώ και ένα μήνα. Δεν θέλει να μας απαντήσει. Δεν διευκρινίζει, μας έχει στο όφη.
19: Έχει δίκιο. Γιατί το πάει γύρω-γύρω. Δεν παίρνει μια ξεκάθαρη απόφαση. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε τι
0: ποιος
19: ήταν.
0: Δεν παίρνει
19: μια
0: ξεκάθαρη απόφαση.
18: Εγώ θέτω και το ερώτημα ανάποδα τώρα.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
19: Ο Τσίπρας είναι μια χαρά, τα έχει πει όλα.
0: Και χθες το βράδυ τον ρώτησα τον άνθρωπο, ο οποίος ήρθε και εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ. Και είχε και το κινητό, το διάβαζε κάτι. Και το ρώτησα αυτό το θέμα.
1: Σκονάκια επιτρέπονται στην Ελλάδα. Του ψάχνει.
19: Ναι, γιατί είναι νωρίς. Ναι, είναι νωρίς.
1: Είναι με ανοιχτά βιβλία εδώ. Το διαγώνισμα.
0: Και μου λέει, όχι, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Καμία περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο, λέει αυτό μας. Το έχει διαμηνήσει. Αυτοί μιλάνε με τον Αλέξη. Όχι, λέει, είναι ξεκάθαρο. Δεν,
18: ωραία, να το βάλω ανάποδα λοιπόν.
0: Βάλω
18: για να ανάποδα,
0: βάλω το τούμπα, βάλω το άλλο στα κολοτούμπες, κάνουν αυτοί, οπότε βάλω
18: το. Αν ήταν λοιπόν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Ναι. Ήταν πλειοψηφία ο παπάς ο Πολάκης και η Δούρου και ήταν, πώς να σου πω, δεν ήταν, ήταν καλές σχέσεις με τον Αλέξη. Δεν θα πηγαίναν σε αυτή την κατεύθυνση συνεργασίας.
0: Όχι, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Πώς θα πάνε, αφού δεν τους θέλει ο άλλος. Σου λέει, αντίτε.
18: Άμπρα,
0: θα φάνε πόρτα, δηλαδή.
18: Εδώ είναι η ρίζα του προβλήματος. Μάλιστα. Εδώ είναι η ρίζα του προβλήματος.
0: Για πες μας τη ρίζα, να τον προλαβαίνω. Τους κάνουν από νεύρωση.
18: Ο Τσίπρας, ναι, εδώ θα κάνουν τα λιράκια. Τι να κάνουν τώρα.
0: Όχι, από νεύρωση. Για συνέχεια.
18: Ο Τσίπρας, λοιπόν, από νεύρωση θα κάνουμε. Εξαγωγή θα δούμε πώς πάει το δόντι, μπορεί να κάνουμε αργότερα. Ο Τσίπρας λοιπόν έχει αποκλείσει
0: όχι
18: ο ίδιος φωναχτά, αλλά όσο καιρό τον βλέπουμε από την Ιθάκη το Δεκέμβρη και μετά, αποκλείει συγκεκριμένα πρόσωπα. Όλος τυχαίως τα συγκεκριμένα πρόσωπα αυτά ήταν η προεδρική ομάδα η δικιά του. Άρα το ισχυρότερο μήνυμα του Τσίπρα είναι, παιδιά, εγώ την προηγούμενη ηγετική ομάδα και την πλειοψηφία, αν θέλει, στην τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόσωπα δεν τη θέλω. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα.
0: Αυτό είναι, ναι.
18: Εξού και η θέση, κατά τη γνώμη μου, των άλλων.
0: Τι εννοείς η θέση των άλλων?
18: Δηλαδή, έχοντας καταλάβει ότι αυτοί έχουν φάει πόρτα,
0: ναι,
18: λένε, εμείς παιδιά, ή αυτόνομα, ακόμα κάποιες φορές δεν το έχουν πει οι ίδιοι, γράφονται σενάρια και για άλλο κόμμα. Έχει γραφτεί, ναι, με τον Κοντζιά μπροστά, αυτό, το να τ' άλλο.
0: Ναι.
18: Ωραία. Δηλαδή, πραγματικά και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε διακριτικοί κάποιες φορές, αλλά αν ασχολούμαστε με ένα θέμα ένα μήνα, κάποια στιγμή λέμε, ρε παιδιά, για κάτσα να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, γιατί θα...
19: Όχι ένα μήνα, 6 μήνες ασχολούμαστε. Ο κερδισμένος ποιος είναι?
18: Θα τρελάνουμε και τον κόσμο στο τέλος.
19: Ναι, αλλά κάποιος είναι κερδισμένος. Ποιος είναι? Ποιος είναι ο κερδισμένος?
18: Δεν θα πει κάποιος κερδισμένος.
19: Ο κερδισμένος αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι?
18: Υπήρχε περίπτωση να μην είναι κερδισμένος ο Τσίπρας?
19: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί να μην είναι. Γιατί να είναι?
18: Αφού παίρνει 16% ρε φίλε.
19: 17 άφησε, αλλά τέλος πάντων.
18: 17, ωραία. Ναι.
0: Όχι 17, ναι. 15 παίρνει και άφησε 17 στις, ναι, εκλογές.
18: Μπράβο, λοιπόν. Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Δεν παίρνει ούτε αυτό που άφησε, κάτσε να δούμε που θα κάτσει.
19: Που θα κάτσει είναι το θέμα. Δεν το ξέρουμε. Απλώς επικοινωνιακά.
0: Μπορεί να ανέβει. Μπορεί να ανέβει.
19: Μπορεί και να ανέβει, ναι, φυσικά.
0: Δεν ξέρει κανένα αυτό.
19: Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή,
1: παιδιά, δεν ο Τάσος λέει να διακόψουμε.
0: Μια στιγμή, ρε Ανδρέα, μια στιγμή, γιατί είναι ο Κέρβερος στο χέρι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
25: Νιάου.
24: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
26: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
24: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
26: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
28: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφάλεια. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, εντάξει, θέλω να καταλήξουμε κάπου, αν μπορούμε εμείς σαν δημοσιογράφοι να καταλήξουμε κάπου. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές. Αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχεις δικιά σου άποψη.
1: Ναι, μπορεί να μην κατέβει και ολόκληρος όμως όπως είναι σήμερα.
0: Όπως δεν είναι ξέρω. Σήμερα δεν θα κατέβει, όχι.
1: Ναι, ωραία. Το πιο πιθανό σενάριο λοιπόν είναι αυτό.
0: Να κατέβει.
1: Να κατέβει ο μισός, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Με ηγεσία το Φάμελο.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αλλάξει. Θα κάνουν έσταση τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αλλάξει η ηγεσία. Δεν μπορεί να παραμείνει η ίδια μετά από αυτά, γιατί έχουν πάρει
2: αυτή η απόφαση. Το καταστατικό τι λέει, πώς μπορεί να αλλάξει η ηγεσία, Αντρέα, το θυμάσαι?
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλει συνέδριο έκτακτο.
1: Θέλει
2: έκτακτο.
1: Ναι. Κοίταξε, μπορεί να αλλάξει όμως και αλλιώς. Δηλαδή, αν φύγει ένας κόσμος από την Κεντρική Επιτροπή.
2: Με μομφής η Κεντρική Επιτροπή.
1: Όχι. Αντικαθίσταται από κάποιους άλλους στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι επιλαχόντες. Αν αυτοί οι επιλαχόντες είναι στην αντιπολίτευση, πάνε σε έκτακτο συνέδριο και βάζουν καινούριο πρόεδρο. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν οι σχετισμοί από 65-35 υπέρ του Φάμελη που είναι σήμερα, μπορεί να πάνε 55-45 υπέρ του Πολάκη, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει. Είχα ακούσει για τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών.
2: Ποιο, τον Κοντιά?
0: Τον κύριο Κοντιά, ναι.
1: Αυτό λέω. Ναι.
3: Αυτό παίζει ακόμα. Υπάρχει αυτό το σενάριο?
2: Νομίζω πως όχι. Ο ίδιος το έχει γιώσει και αυτό.
0: Και μια άλλη καλή περίπτωση είναι ο Μπίστης.
2: Ο Μπίστης έχει πάει στο Τζίπρα.
3: Το είχα επισημάνει.
2: Εκεί είναι η Αχίλλειος πτέρνα. Σε μεταφυσικό πάντα επίπεδο.
3: Ειδική επισήμανση τη βραδιά.
0: Με είχε βρει σήμερα. Κάποιος χατζής, λέει, κάποιοι πεντεντέριδες και κάποιοι χατζής.
3: Άντε που τότε είχε γράψει το κείμενο.
2: Α, σε έχει πιάσει.
3: Γιατί λέγαμε. Και
0: στην πολύ, αφού δεν καταλάβεις, ήμουνα 5 μέρες άϊπνος.
3: Έκτοτε τον ενημερώνω για όλες τις κινήσεις. Μπίστη
0: μυστικό σου και τόσο, αλλά
3: του γράφω μήνυμα και του λέω θα σκάσεις, το ξέρω.
0: Ναι, αλλά γιατί είχα γράψει όπου πάει χάνουνε.
2: Μα αυτό είναι εκείνη, γι' αυτό σου είπα σε μεταφυσικό επίπεδο, ξέρεις.
0: Ανδρέα,
1: τι
0: για τον Μπίστη? Είναι φίλος σου? Ναι.
1: Δεν είμαι φίλος μου.
0: Αφού τον έχεις κάθε τρεις και λίγο, τον Μπίστη ακούω όταν μου βγάζεις.
1: Γιατί, δηλαδή τους φίλους μας φωνάζουν.
0: Εσύ, ναι.
1: Εσύ είχα τον Καλογερόπουλο, δηλαδή Δημοκρατία, δεν τον ξέρω. Τον άνθρωπο το θυμάμαι πρόεδρος, δήμαρχος στο Εγάλιο και μετά είχε ανακατευτεί και με την ποδοσφαιρική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το κράξε το. Δεν βγάλεις γιατί ασκεί κριτική, εντάξει. Να πεις κάτι
2: θετικό. Είναι ωραίος.
1: Ο Καλογερόπουλος ασκεί κριτική.
0: Βέβαια, τον άκουσα χθες.
1: Και τι είπα?
0: Όχι, και τι δεν είπε, θες να πεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Ανδρέα, εσύ άμα πεις κάτι καλό για την Νέα Δημοκρατία, θα πας με ίωση. Οπότε άστο.
1: Να σου πω ένα καλό για την Δημοκρατία.
0: Εντάξει, όχι.
2: Φυλάξω, άστο καλοκαιριάτικα.
0: Άστο, γιατί σε θέλω.
1: Περίμενε, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Όχι εγώ, ρε, τι να πάθω.
1: Να σου φτιάξω τη διάθεση, περίμενε.
0: Για φτιάξε.
2: Ζακέτα βάλε.
1: Ο Μητσοτάκης βάζει τον Κυρανάκη γραμματέα.
0: Ναι, και.
1: Έτσι. Λοιπόν, βάζει τον Κυρανάκη γραμματέα κάνοντας οχυρωματικά έργα στο Σαμαρά που έρχεται. Σωστό?
0: Όχι, αλλά μπάσχοντας. Για λέγε.
1: Τι όχι.
0: Αυτή είναι η γνώμη.
1: Είναι όμορφος.
0: Τον Κυρανάκη.
1: Δηλαδή, δεν είναι ιστορικός τέλεχος, δεν είναι ένας τέλεχος.
0: Να σου πω τη γνώμη μου. Να σου πω και εγώ τη γνώμη μου.
1: Τον εξυγχρονιστό.
0: Περίμενε, ρε. Να σου πω.
1: Πήσαν το Μητσοτάκη και πήρε 41%.
0: Να σου πω τη γνώμη μου για την υπόθεση, γιατί το έκανε αυτό. Τη δικιά μου άποψη.
1: Εγώ θεωρώ. Είναι αμυντική η επιλογή αυτή.
0: Περίμενε, μου. Εντάξει, εσύ το λες από άποψη. Εγώ θα πω και το ρεπορτάζ.
1: Όχι άποψη. Κάτσε, αυτό με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν είναι εκτίμηση.
0: Η εκτίμηση τι είναι, έχεις και ρεπορτάζ, μίλησες μαζί τους.
1: Τι να μιλήσω, δηλαδή τι να του πω.
0: Όχι, με στελέχη, έτσι γίνεται το ρεπορτάζ.
1: Αν ενισχύει στη δεξιά πλευρά.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Κυρανάκης, ούτε αυτή είναι η ερώτηση. Ο Κυρανάκης λοιπόν πήγε εκεί για τους εξής λόγους. πρώτον ότι είναι ό,τι πει ο Μητσοτάκης, δεν έχει δεύτερη συζήτηση, είναι πιστός εκεί και το, με όλα τις παραμέτρους που σημαίνει κάτι τέτοιο, και δεύτερον γιατί με τους, τα είχε κάνει μουσχεμά με τους ταξιτζίδες, όπου ξέρει ο Μητσοτάκης, δεν είναι χαζός, ότι το κάθε ταξί είναι εκλογικό κέντρο. Άμα συνεχιστεί λοιπόν αυτό το βιολί με τους ταξιτζίδες, θα έχει τεράστιο πρόβλημα και θέλει να δώσει ένα τέλος εκεί και θα κάνει αλλαγές σε αυτό το νόμο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τον έβαλε και επειδή έπρεπε να τον αποφύγει, κάτι έπρεπε να τον κάνει. Δεν μπορεί να τον πάρει δηλαδή από εκεί να τον βάλει κάπου αλλού σε στιγμή που δεν γίνεται ανασχηματισμός.
1: Αν δεχτώ αυτό το σκεπτικό.
0: Όχι, αν δεχτώ, αυτό είναι το ρεπορτάζ.
3: Εγώ το πάω και πιο πέρα. Πιστεύεις τώρα ότι
0: αυτό είναι το ρεπορτάζ.
3: Η κυβέρνηση θα κάνει πίσω στα μέτρα για τους ταξιτζίδες.
0: Θυμάστε τα ρεπορτάζ, τι σημαίνουν.
3: Ναι, παιδί μου.
1: Και εγώ το προχωράω. Θα κάνει κάποια αλλαγή για τους ταξιτζίδες.
0: Νομίζω ναι.
1: Α, νομίζεις.
0: Όχι, νομίζω θα κάνει, θα κάνει, ναι, θα κάνει.
1: Α, καλά, εντάξει, για κάτσε να δούμε.
0: Θα κάνει, μωρέ, σου λέω.
1: Θα κάνει,
0: θα κάνει. Κάποιες αλλαγές θα κάνει, δεν ξέρω πόσο σε βάθος θα είναι, πάντως στις
2: προθέσεις. Και μπορεί να λειτουργήσει κάτι επικουρικά, να είναι κάτι...
0: Ναι, παρά...
3: Ναι, μπορεί να προχωρήσει αυτό που δεν θέλανε.
0: Ναι, μπορεί να τους δώσει παράταση για 2-3 χρόνια,
3: τέσσερα. Αυτό που λέγαμε.
0: Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Να ανοίξει ένα διάλογο, να ακουστούν πάλι κάποια, την περιθώρια, την παράθυρα.
3: Είναι αυτό ότι δεν θες τον ταξιτζή, κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα... Να του λέει τα παράπονα και να αρχίζει.
2: Είναι δυνατόν.
3: Να αρχίζει ο ταξιτζής στην αντιπολίτευση.
2: Μα τώρα. Τι λες. Που ο ταξιτζής
1: θα
2: ξέρει όλα.
1: Να βάλουν στα ταξιτζή. Καλά, δεν τίθεται θέμα.
3: Ναι, ναι.
1: Να μην υπάρχει κουβέντα. Να βάλουν τζάμι.
3: Άμα θέλει και το τζάμι και το. Δεν το σταματά τίποτα.
1: Ναι.
2: Καλά, εντάξει.
3: Σε όλο τον κόσμο οι ταξιτζίδες που μιλάνε και με τζάμι και χωρίς τζάμι.
1: Ναι.
3: Σε πάει και τζάμι. Σε πάει ακριβώς.
0: Ναι.
3: Εμένα μου αρέσει να σου πω η κουβεντούλα στα ταξί.
2: Μα είναι δυνατόν. Ωραία.
3: Ναι. Δηλαδή τι να πάω και να μην μου μιλήσει ο σκοπός.
0: Εγώ όταν μου λέει λέω όλο ναι.
3: Εννοείται.
0: Σαν τη στιγμή.
3: Εγώ ρωτάω τι σταθμό ακούει αυτά και να έχουμε τα... Έτσι μια...
0: Τώρα και έχω από...
3: Δημοσκόπηση.
0: Θα αποδοθώ σε εκστρατεία να τους τσεκάρω. Γιατί τόσα που έχουμε κάνει εμείς δεν τα έχει κάνει κανείς. Λοιπόν, για τους ταξιτζίδες, Ανδρέας, ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, είναι παρά ένα λεπτό.
3: Να πω ότι έχουμε διαγωνισμό.
0: Γιατί
3: υπάρχει διαγωνισμός για να πάτε στην Αλσατία. Η κλήρωση θα γίνει αρχές Ιουλίου. Να κάνετε όλο εκεί το tour στο μαγευτικό Ρήνο, να περάσετε στο Σαρασβούργο, να πάτε να δείτε το παραμυθένιο Καλμάρι. Εκεί έχει πολύ ωραία κρασιά. Έχει, πώς το λένε, πώς λέγονται αυτά. Αμπελώνες, τα πάντα μπορείτε να δείτε. Είναι απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Για να μάθετε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, μπορείτε να μπείτε στο site μας alfaradio989.gr. Να πω επίσης ότι η χρέωση.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και τα ονόματα των 42 βουλευτών.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Και μαγούλα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλεο συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Διασώθηκαν νωρίς το πρωί από το λιμενικό με τη συνδρομή αεροσκάφους της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή είναι η κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Χθες ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου, που τίθεται σε εφαρμογή από την προσεχή Παρασκευή, είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές επιτάχυνσης διαδικασιών ασύλου και προστασίας συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, αλλά δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Αλφα Radio 989 η Μαρία Καριστιανού. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Κατοικίες και οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ διεκόπησαν όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς μετά από αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις με μαχαίρι σε βάρος 40χρονου. Έκκληση των αρχών για αυτοσυγκράτηση. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν, σχολίασε η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η ακραδεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας και προσωπικότητες όπως ο Elon Musk καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον των ξένων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι χθες το πρωί. Ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε πως τα ξημερώματα αντιμετώπισε εχθρικούς εναέριους στόχους. Πρώην πιλότος των καναδικών αερογραμμών κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια ως κυβερνήτης χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια. Ο 59χρονος Τζέφρι Γουόλ πραγματοποίησε περίπου 900 πτήσεις εντός και εκτός Καναδά, χρησιμοποιώντας πλαστά δικαιολογητικά από το 2009. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται στο Όσλο της Νορβηγίας, στο Diamond League, με τον Εμμανουήλ Καραλίνα αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 και την Ελίνα Τζέγκο στις 10.25 στον ακουντισμό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
10: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά και μαζί πάμε μέχρι και τις 12 κυρίες και κύριοι, αυτό το ζεστό πρωινό της 10ης Ιουνίου του 2026 του Εθνοσωτηρίου. Στην πραγματικότητα ο ανδρικός κυρίως πληθυσμός προετοιμάζεται για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα η Σέντρα με το παιχνίδι Μεξικό, δεν θυμάμαι ποιον παίζει. Τέλος πάντων, το Μεξικό που είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Οι Ολυμπιακοί προετοιμαζόμαστε, ελπίζουμε μάλλον να πάρουμε πρωτάθλημα απόψε μέσα στο ΟΑΚΑ. Οι Παναθηναϊκοί ελπίζουν ότι θα ισοφαρίσουν την σειρά και θα έρθουν σε ένα παιχνίδι αίμα κι άμμος, όπου πραγματικά όλα θα είναι απολύτως ανοιχτά και το παιχνίδι 50-50 το Σάββατο το απόγευμα στο ΣΕΦ, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε στο σύνολό της η χρονιά. Όμως και στα πολιτικά και στα διεθνή έχουμε σημαντικές εξελίξεις και ξεκινώ από το μεταναστευτικό, όπου έχουμε πραγματικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Ξεκινώ από αυτά τα οποία γίνανε στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας, εκεί όπου αυτό το σοκαριστικό βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, δεν ξέρω, είναι πραγματικά σκληρό βίντεο. Αποτυπώνει έναν 30χρονο Σουδανό να πηγαίνει να σκοτώσει στην πραγματικότητα έναν άνθρωπο, να τον κατακρεουργήσει με ένα μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος από το πουθενά με ένα τώρα, μπαστούνι, είναι αυτό του κέρλινγκ. Δεν ξέρω, το κέρλινγκ είναι αυτό το άθλημα το οποίο παίζεται στον πάγο, που είναι σαν να σπρώχνει μία μπάλα σαν του χόκι με τα σκουπόξυλα, με κάτι τέτοιο. Με ένα τέτοιο μπαστούνι κοντάρι του κέρλινγκ, τέλος πάντων, εμφανίζεται.

η βασική κοινωνική δοκιμασία στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Προσέξτε, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν βιοποριστικά ζητήματα με τον τρόπο που εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, παρότι υπάρχει μια κατάσταση στασιμότητας ως προς την οικονομική ανάπτυξη, έχουν οι πολίτες ένα γενικώς καλό βιωτικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει αυξημένο κόστος ζωής και δυσκολίες, όμως δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στην Ελλάδα. Το μεταναστευτικό λοιπόν δοκιμάζει τις αντοχές πάρα πολλών κοινωνιών, ιδίως δε χωρών που έχουν γίνει κέντρα υποδοχής στην πραγματικότητα πολλών μεταναστών. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, χώρες που έχουν είτε παρελθόν αποικιοκρατικό και άρα είναι λογικό κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, γεννήθηκε στο Αλγέρι να θέλει να μεταναστεύσει στη Γαλλία, είτε χώρες που έχουν καλό βιωτικό επίπεδο και υποδέχθηκαν αρκετούς μετανάστες οι οποίοι δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν κοινότητες και κάποιος ο οποίος ξεκινάει από το Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, είναι λογικό να θέλει να πάει στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή στη Μάλτα, τέλος πάντων τις χώρες εισόδου στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο το οποίο πρέπει να τεθεί. Και προφανώς εφαρμόζονται οι αξίες του ανθρωπισμού και του κράτους δικαίου, αλλά πρέπει να υπάρχει μια καθαρή πολιτική απάντηση στο πόσους μετανάστες δεχόμαστε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο έδαφος μας εδώ πέρα. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα τα οποία άπτονται του δημογραφικού. Προφανώς υπάρχουν κενά στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα μια πληθυσμιακή, μια κοινωνική αντικατάσταση, το λέω πολύ χοντρά, με μετανάστες, με 30-άριδες, 25-άριδες, νέους, Πακιστανούς, Αφγανούς, Αιγύπτιους, Μπαγκλαντεσιανούς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να επέλθει μια αλλίωση στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Προφανώς η Ευρώπη είναι ένα χωνευτήρι και προφανώς και δέχεται ανθρώπους και από άλλες Υπήρους και προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην ευημερία αυτής της Υπήρου, όχι όμως εις βάρος των κανόνων που θέτουν οι Ευρωπαίοι. Και εδώ έρχεται η συζήτηση για το τι κάνουμε στην Ελλάδα. Άκουγα εχθές μια συζήτηση στη Βουλή, η οποία είχε ένθεν και ένθεν υπερβολές, θα έλεγα. Δηλαδή τώρα αυτό το οποίο είπε ο Βορύδης και το έθεσε ως ερώτημα στην αντιπολίτευση: αν ξεκινήσει μία βάρκα από τη Λιβύη, τη βυθίζουμε ή δεν τη βυθίζουμε? Με συγχωρείτε κύριε Μάκη μου, η απάντηση είναι όχι, δεν τη βυθίζουμε. Και αυτό το λέω εγώ που δεν είμαι φίλος των μεταναστών, ούτε είμαι φίλος της άνομης κινητικότητας, της ακανόνιστης κινητικότητας των ανθρώπων. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες και διεθνείς κανόνες που επιβάλλουν βασικές ανθρωπιστικές αξίες στα κράτη. Τα κράτη είναι κράτη δικαίου και ανήκουν στην Ευρώπη και λειτουργούν βάσει συνθήκων για έναν λόγο. Γιατί σέβονται αυτές τις συνθήκες. Με εξέπληξε χθες αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, κυρίως για δύο λόγους. Γιατί είναι διαπρεπής νομικός και δεύτερον γιατί έχει περάσει έστω και για λίγο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Άρα θα έπρεπε να ξέρει ο ίδιος την απάντηση στο ερώτημα: βουλιάζω ή δεν βουλιάζω τη βάρκα όταν φύγει από τη Λιβύη? Η απάντηση είναι: δεν τη βουλιάζω. Και καλά του απάντησε και ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά του απάντησαν. Όμως η ελληνική αριστερά και κεντροαριστερά έχει μια υποκρισία. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε και πέρασε από εδώ, ο ΠΑΣΑ ΙΣ, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι και λίγο εδώ και λίγο εκεί και λίγο παραπέρα, εμ σαμπού, εμ κοντίσιονερ, λένε τώρα για κάτι αρχές του κράτους δικαίου, όλα αυτά δοκιμάζονται στην πράξη. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει δύο ειδών προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Νούμερο ένα, έχει πρόβλημα ροών, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα γεωγραφικής θέσεως και μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση που ψηφίζεται δίνει κάποιες επιλογές, δηλαδή με βάση το προφίλ αυτού που έρχεται να κρίνεις αν αυτός ο οποίος έχει προφίλ προέρχεται, αυτός ο οποίος προέρχεται από μια εμπόλεμη περιοχή, ναι, έχει συγκριτικά μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρει άσυλο, γιατί κινδυνεύει η ζωή του εκεί από που έφυγε. Όμως ένας άνθρωπος που έρχεται από την Αίγυπτο, να πω ένα παράδειγμα, και δεν έρχεται με καθεστώς οργανωμένης μετάκλησης. Τι είναι η οργανωμένη μετάκληση? Πάω στο προξενείο και παίρνω βίζα εργασίας για να έρθω στην Ελλάδα να πάω να δουλέψω στις φράουλες.

στην Ηλία. Ένας άνθρωπος που απλά έρχεται με τη βάρκα είναι παράνομος μετανάστης. Το σύμφωνο μετανάστευσης δίνει δυνατότητα αυτόν να του βγάζεις γρήγορα απόφαση απέλασης, να τον κρατάς σε καθεστώς διοικητικής κράτησης, αλλά πρέπει να δεις πού θα τον απελάσεις. Διότι το παραδοσιακό πρόβλημα που είχαμε ήταν ότι τα κράτη δεν παίρνουν τους πολίτες τους. Και υπάρχει και μια ακόμα συζήτηση, η οποία κατά τη γνώμη μου επίσης είναι σοβαρή συζήτηση, η οποία ανοίγει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφής σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, τι συζητούν να κάνουν οι χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία με κάποιες αφρικανικές ή ασιατικές χώρες που θα τις πληρώσουν, να κάνουν εκεί κέντρα μεταναστών, όπου θα πηγαίνουν κάποιους οι οποίοι είναι προς απέλαση, μέχρι να δουν τι θα τους κάνουν. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, για να το συνοψίσουμε. Η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι άσπρο-μαύρο, ευχολόγια και εύκολες διατυπώσεις. Είναι μία σύνθετη άσκηση. Αλλά υπάρχει ένας βασικός κανόνας. Ότι στην Ευρώπη πρέπει να μπαίνεις με κανόνες. Αν δεν μπαίνεις με κανόνες, λυπάμαι πάρα πολύ, καλός ο ανθρωπισμός, καλό το κράτος δικαίου, αλλά πρέπει να υπάρχει όσο εύκολη είσοδο έχεις, άλλο τόσο εύκολη πρέπει να είναι και η έξοδος. Διότι τους κανόνες πρέπει να τους βάζει η Ευρώπη και όχι να τους βάζουν οι λαθροδιακινητές στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη. Τάσος Ασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr το email μας 6987-989-989 το Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφω, έχω και διαγωνισμό, έχω να παίξουμε και ένα απόσπασμα από την κυρία Καριστιανού που μίλησε το πρωί στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα και είπε καλά θα πάει αυτό, επανέρχομαι. Alfa Radio 9

0: Λοιπόν, τώρα, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, σήμερα το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο εδώ στον Αλφα Radio 89. Έχουμε διαλέξει ένα απόσπασμα που λέει για τα εθνικά θέματα, κύριε Καριστιανού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χατζιαντωνίου, στενός της συνεργάτης, και οφείλω να ομολογήσω ότι ακούγοντας ένα ικανό μέρος της συνέντευξης, μου έχουν δημιουργηθεί περισσότερα ερωτήματα από αυτά τα οποία απάντησε η κυρία Καριστιανού, η οποία γενικώς απαντά με μια λογική δημιουργικής ασάφειας ακόμα. Αφήστε δε που αυτό το κόμμα λειτουργεί στο ρελαντί, δηλαδή δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Η μη επαγγελματική λογική πάντως είναι απολύτως εμφανής. Το κόμμα αυτό λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Προφανώς οι άνθρωποι έχουν να κάνουν τις δουλειές τους. Δηλαδή η Καριστιανού κάνει γιατρείο, η Γρατσία κάνει δικηγορικό γραφείο. Αλλά τα κόμματα είναι full time δουλειά. Δεν είναι έχω ένα part time hobby και το κάνω αφού τελειώσω τη δουλειά μου μετά τις 6. Άμα είναι έτσι, πήγαινε παίξε πάντελ, ξέρω εγώ, τώρα που ανήκει ο καιρός. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, που θα πρέπει να έχει βέβαια αυτά που συμφέρουν τη χώρα σου. Θα πρέπει να πας και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80%
2: τη δική
1: σου ατζέντα. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζητήσεων. Εγώ όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει να δει τον κύριο Ερντογάν. Ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, αν θέλετε, είναι μια αποτυχία διπλωματική. Οι υπόλοιπες θέσεις αναλυτικά θα δοθούν από τις ομάδες.
0: Ναι. Και αυτό είναι για τα εθνικά θέματα. Την ακούω πολύ σίγουρη την κυρία Καριστιανού. Τη βλέπω πολύ έτσι αισιόδοξη. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι μειονέκτημα να μην είσαι επαγγελματίας πολιτικός ίσα ίσα. Κάντε λάθος κατά τη γνώμη μου. Η γνώμη μου. Επειδή έχω γνωρίσει επαγγελματίες πολιτικούς και μη επαγγελματίες πολιτικούς. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος να είναι κομματικός στέλεχος από τα 23 του. Η πολιτική όμως είναι επάγγελμα από ένα σημείο και μετά. Αφήστε τις ιστορίες για τα λειτουργήματα και τα καθήκοντα. Είναι επάγγελμα full time. Όταν κάνεις, εγώ δεν λέω να μην έχεις δουλέψει στη ζωή σου πριν μπεις στην πολιτική. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως απαραίτητο. Να έχεις ένσημα και να έχεις... δεν το έχουν κάνει όλοι προφανώς. Και μια σειρά υπουργών της σημερινής κυβέρνησης, κορυφαίων στελεχών, δεν το έχουν κάνει. Πρέπει να έχεις ένσημα στην κανονική ζωή, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τέλος πάντων, και να έχεις κάνει πέντε πράγματα. Όχι όμως να αντιμετωπίζεις την πολιτική όταν μπαίνεις ως χόμπι ή ως πάρεργο. Λοιπόν, αυτά τα είπε η κυρία Καριστιανού για τα εθνικά θέματα. Την άκουσα πολύ σίγουρη και όπως είπα, έχω μου έχουν γεννηθεί περισσότερες απορίες από όσες μου έχουν απαντηθεί. Οπότε σε λίγο θα ρωτήσω τον στενό τη συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, που θα είναι μαζί μας σε δύο λεπτάκια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Αστερόσκονη.
6: First Dates.
7: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
6: Κάθε μεσημέρι στις 4 παρα 25 στο Star.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ακούτε Αλφα Radio 989. Να σας πω ότι έχουμε ταξίδι. Δίνουμε ταξίδι στην Αλσατία. Ο Αλφα Radio 989 μαζί με το Versus Travel σας ταξιδεύουν στο Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας και βεβαίως κάνετε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Οι ακροατές θα στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη και της Αθηναίδας, του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας. Μαζί μας η Κοσμοτέ Telecom, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είστε, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης. Γι' αυτό η λύση πλέον είναι το σχήμα Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνετε εντελώς δωρεάν επίσης το Internet Backup για να μην ξεμείνετε ποτέ από Internet και επίσης σημαντικές εκπτώσεις και σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Θα μάθετε τα πάντα για το Magenta One Business μπαίνοντας στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πω οφειλόμενες καλημέρες στην Όλγα στη Ζάκυνθο, καλημέρα στον Μιχάλη που μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα για το μεταναστευτικό. Λέει: Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες της για να ξεπεράσει τη γύρανση του πληθυσμού και όχι μονίμως να κοιτάει τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία. Τώρα απλά βλέπουμε την αρχή των αντιδράσεων, θα δούμε και άλλα χειρότερα. Ναι, αλλά πώς θα στηρίξει τους πολίτες της χωρίς να κοιτάει τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Η Μαρία Αθηνά μου λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει κατά 100% άσυλο στους Σουδανούς και τους Σομαλούς αδιάκριτα και ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς, άγνωστο τοπιών των ασυλού. Δεν είναι ακριβώς άγνωστο το τοπίο των ασυλούχων, διότι μπορεί να έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά γίνεται σκρινάρισμα από τα συστήματα που έχουμε εδώ και εφαρμόζονται όταν κάποιος κάνει αίτηση ασύλου. Επίσης, η Σουδανία, αγαπητή Μαρία Αθηνά, έχουν εν εξελίξει πόλεμο εμφύλιο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι προφανές ότι αυτή την ώρα είναι βασικός προσφυγικός πληθυσμός που δεν είναι, για παράδειγμα, πλέον οι Σύριοι. Οι Σύριοι, έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Έχει τελειώσει. Ενώ στη μαζική κλίμακα έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Γι' αυτό και είδαμε αλλαγή στροφής και από πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη έναντι των Σύριων που έρχονταν στην Ευρώπη. Επίσης, δεν είναι πρόσφυγες οι Πακιστανοί. Δεν είναι πρόσφυγες οι Μπαγκλαντεσιανοί ή οι Αιγύπτιοι. Είναι κατά τεκμήριο οικονομικοί μετανάστες. Όμως η Σουδανή είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα στον Άριαν. Καλή μια ωραία μέρα και ήρεμη να έχεις και εσύ, φίλε. Καλημέρα στον Γιάννη, ο οποίος λέει ότι σωστά τα λέμε για το μεταναστευτικό. Περίπου 7.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Κρήτη. Μέχρι το χειμώνα, πόσοι θα έρθουν ακόμα. Λόγω του καιρού τώρα το πράγμα είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι προφανώς και οι Λίβοι στέλνουν βάρκες ή τέλος πάντων αφήνουν βάρκες να φεύγουν από τα παράλια και κυρίως εκεί από το Τομπρούκ στην Ανατολική Λιβύη. Καλημέρα στον Κώστα. Μου λέει ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Αλλιώς με τις κοπάνες που κάνουν οι πολιτικοί από τη Βουλή θα έπρεπε να είχαν απολυθεί. Εντάξει, εγώ λέω ότι η πολιτική έχει επαγγελματικά χαρακτηριστικά και όποιος δεν πορεύεται με αυτή τη λογική κάνει λάθος κατά τη γνώμη μου. Η πολιτική πρέπει να έχει επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Έχω γνωρίσει σε αυτή τη ζωή και αυτά τα χρόνια αρκετές φορές ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν με τη λογική ότι εντάξει, εμείς είμαστε εκτός πολιτικής. Είμαστε τη ζωή κανονική. Τους ξαναείδα μετά από μερικά χρόνια, είχαν γίνει πιο συμβιβασμένοι από τους πολιτικούς. Να πω τώρα μερικά παραδείγματα. Όταν εγώ μπήκα στο ρεπορτάζ πριν από 13 χρόνια, συμπληρώνω κατά σύμπτωση αυτές τις μέρες ακριβώς 13 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 2013. Τότε ήταν στην άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ κλπ. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν σε δοκιμασία, κυβερνούσε βέβαια, το ΠΑΣΟΚ ήταν σε πτώση, ενώ τα κόμματα τα παραδοσιακά. Γνώρισα λοιπόν τότε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κυρίως καινούργια πρόσωπα. Τον ΑΝΕΛ ήταν και κάποια πρόσωπα που είχαν κομματικό παρελθόν. Έβλεπα λοιπόν αυτούς οι οποίοι ήταν οι ασυμβίβαστοι και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι προέρχονταν από την κοινωνία κλπ. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε 3-4-5 χρόνια, 6 χρόνια, γίνανε πιο συμβιβασμένοι από τους συμβιβασμένους. Και ρούχα άλλαξαν και συνήθειες άλλαξαν και προσέγγιση άλλαξαν. Και πολλές φορές καλώς άλλαξαν. Το λέω απλά για να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα περί λειτουργήματος και επαγγέλματος και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτά με τα λειτουργήματα, όλα αυτά τα οποία λέει τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για τους ανθρώπους από την κοινωνία και το ένα. Τα έχω ξανακούσει αυτά τα χρόνια ούκο λίγες φορές. Καλό είναι να μπουν και νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Αλλά πολιτικοί θα γίνουν, όχι μπογιατζίδες. Δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κανείς μπογιατζής, αλλά και ο πολιτικός είναι ένα επάγγελμα από ένα σημείο και μετά. Και ο μπογιατζής είναι ένα επάγγελμα επίσης. Απλώς ο πολιτικός έχει ευθύνη έναντι των υπολείπων, ο μπογιατζής έχει έναντι του εαυτού του, των μαστόρων του και των πελατών του. Τίτλοι ειδήσεων μετά από αυτό το μικρό λογίδριο. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Ελπίζω μετά να πιάσουμε τον κύριο Χατζη Αντωνίου της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχουν μια κακή σχέση με τα τηλέφωνα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται. Πάμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Ανακοινώθηκαν τα 42 ονόματα της Διακομματικής Επιτροπής. Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Σκηνές House στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Johannesburg σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης μαζί σας. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. On air, παπάκι, alfaradio989.gr το email μας. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς, κυρίες και κύριοι, το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μήνυμα από την COSMOTE Telecom. Επανέρχεται η Μαρία Αθηνά να με ρωτήσει για τους Σουδανούς αν πιστεύω ότι πρέπει 20 εκατομμύρια Σουδανοί να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν άσυλο. Όχι, αγαπητή μου κυρία, αλλά δεν έχουμε ροές 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σταματήστε τις υπερβολές από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο έλεος, δεν θα έρθουν 20 εκατομμύρια Σουδανοί στην Ελλάδα. Και αν παρατηρηθεί τέτοιο πράγμα, είναι προφανές ότι μια χώρα η οποία είναι ευνομούμενη και δεν διοικείται από καρέκλες, ξέρω εγώ, θα λάβει μέτρα για αυτό το πράγμα, δηλαδή θα είναι μια έκτακτη κινητικότητα. Αλλά δεν έχουμε τέτοια ροή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 7.000 άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν έρθει τους τελευταίους μήνες μέσω Λιβύης κατά τεκμήριο από την Κρήτη. Όχι 20 εκατομμύρια, αλλά όχι να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει πόλεμο στο Σουδάν. Τρελαθούμε τώρα εντελώς εδώ πέρα. Επειδή έχει στην Ευρώπη, εγώ έλεγα νωρίτερα για τη μετανάστευση, έχει επανακάμψει, είμαστε στα όρια της επανάκαμψης της θεωρίας του φιλετισμού. Είμαστε κοντά στο white supremacy, στην λευκή υπεροχή. Διότι αυτό προφανώς προκύπτει ως μια αντίδραση καταπίεσης λόγω της υπερβολικής ανοχής σε ανθρώπους οι οποίοι είναι από την Ασία, από την Αφρική, από τις αραβικές χώρες κλπ. Σου λέει και ο άλλος, κάτσε, πόσο θα κάτσω εγώ εδώ πέρα να με κυνηγάνε και να με διώκουνε. Θέλω να πω, λοιπόν, εξακολουθώ να έχω διαφωνίες με φίλους ακροατές για το αν είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα ή πολιτική. Επίσης, και η δημοσιογραφία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και η δημοσιογραφία επάγγελμα είναι, όχι λειτουργήμα. Ένα επάγγελμα με κοινωνικές προεκτάσεις. Και ο γιατρός επάγγελμα είναι. Επάγγελμα. Μάθαμε κάποια στιγμή να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του λειτουργήματος και του επαγγέλματος, για να λέμε ότι κάποια επαγγέλματα είναι καλύτερα από τα άλλα. Μπα, τι λέτε. Υπάρχει τυπολογία σε κάθε επάγγελμα. Υπάρχει πειθαρχία. Discipline, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Όχι discipline με την έννοια της υποταγής, με την έννοια των κωδίκων, του πλαισίου λειτουργίας, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, καλημερίζω στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λίγο πιο καθυστερημένα σε σχέση με την ώρα που είχαμε δώσει ραντεβού, τον κύριο Γιάννη Χατζή Αντωνίου, στενός συνεργάτης της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, στέλεχος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Χατζή Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τώρα έδωσε νωρίτερα μια συνέντευξη στο σταθμό μας η κυρία Χαριστιανού. Εμένα μου προξένησε περισσότερα ερωτήματα από όσα μου απάντησε ακούγοντάς την. Οπότε θα ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις από εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ευρύτερη κομματική λειτουργία. Εσείς τώρα ψάχνετε γραφεία από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε βρει μάλλον γραφεία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε βρει γραφεία στην Οδό Αιώλου.
0: Ναι, ναι. Αυτά πότε θα ανοίξουν και πότε θα αρχίσουμε να ακούμε.
1: Στερινή πνοή, καθάρια, ζωντανή.
0: Ναι, πότε θα αρχίσουμε να ακούμε κάποιες προτάσεις. Γιατί όλη την ώρα ακούμε ότι οι ομάδες δουλεύουν τις προτάσεις.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ποιο πλαίσιο?
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο. Αυτό που εξαγγείλαμε στη διακήρυξη. Οι προτάσεις έρχονται. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε όλο και πιο αναλυτικές προτάσεις για όλα τα θέματα.
0: Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο προτεραιοποιείται και το οποίο θα το ακούσουμε πρώτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους φόρους, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη τοποθετηθεί στο ζήτημα του αγώνα ενάντια στα καρτέλ και είχα την ευκαιρία σε άλλη περίσταση να πω ορισμένα πράγματα γι' αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Ο αγώνας
0: ενάντια στα καρτέλ, όλοι συμφωνούν. Όλοι θέλουν αγώνα ενάντια στα καρτέλ.
1: Μισό λεπτό. Να το πούμε συγκεκριμένα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα καρτέλ. Θα σας πω για ένα, αλλά μπορείτε να καταλάβετε τη λογική από αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ακριβή ενέργεια στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται γιατί υπολογίζουν οι εταιρείες στην οριακή τιμή και όχι στην τιμή προμήθειας.
0: Άρα να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Όχι, να βάλουμε ρήτρες. Δηλαδή.
0: Τι ρήτρες να βάλουμε, είναι χρηματιστηριακό προϊόν το ρεύμα.
1: Περιμένετε, μισό λεπτό. Δεν αγοράζουν από το χρηματιστήριο οι εταιρείες που πουλάνε. Απλώς υπάρχει ο νόμος για την οριακή τιμή. Και τι λένε, να το πω με ένα παράδειγμα να καταλάβουν όλοι οι αγροτές μας, γιατί ίσως είναι τεχνικό το ζήτημα και το οριακή τιμή πρέπει να καταλάβει κάποιος. Ας πούμε ότι ένας εμπόρος αγοράζει 3 ποτήρια. Το ένα ποτήρι προς 3 ευρώ, το άλλο προς 2 και το άλλο προς 1. Ποιο είναι το συνολικό του κόστος? 6 ευρώ. Με 20% κέρδος, πόσο πουλάει? 7 και 20. Mm-hmm. Σωστά?
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Την ενέργεια, τι λέει ο νόμος, ότι υπολογίζει το κόστος του με βάση την οριακή τιμή. Δηλαδή πάει 3 επί 3, 9. Ενώ έχει δώσει 6, προσέξτε. Δεν έχει δώσει 9. Mm-hmm. 6 έχει δώσει. Αλλά υπολογίζει με την οριακή τιμή, με τα 3.
0: Με την ακριβότερη 9... τιμή.
1: Ακριβώς. Ναι. Το 9 με 20% κέρδος σημαίνει 11,80.
0: Ναι, αλλά αυτό συνδέεται με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου. Αυτό συνδέεται με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας.
1: Το χρηματιστήριο ενέργειας αφορά την τιμή 3. Δεν αφορά όλες τις τιμές.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι συνδεδεμένος με το χρηματιστήριο ενέργειας, τον υπολογισμό θα το κάνεις με την οριακή τιμή. Αυτό είναι ο ελληνικός νόμος.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι θέμα νόμου.
0: Αυτό είναι ο ελληνικός νόμος, είπα. Αυτό είπα. Άρα θα αλλάξουμε τον νόμο.
1: Ορίζει την οριακή τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει είναι να υπάρχει η κοστολόγηση να γίνεται με βάση τη μέση τιμή και όχι με την οριακή.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι το ένα.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο.
0: Το κρατάω αυτό.
1: Ακόμα και στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Να σας πω παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Νορβηγία, η Ισλανδία. Αυτοί έχουν ενέργεια που παράγεται από φτηνές πηγές, ας πούμε τη γεωθερμική. Βάζουν την φτηνή γεωθερμική ενέργεια μέσα στο πλαίσιο του κόστους και έτσι κατεβαίνουν οι τιμές. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα μπορούσε επομένως εδώ η Ελλάδα να βάλει μέσα στη συνάρτηση του κόστους την παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια, που είναι περίπου το 10% της ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Αντίστοιχη πτώση των τιμών. Αυτά μπορούν να γίνουν με νόμο και όχι με νόμο που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια. Σας λέω και ένα θέμα που
0: το κατάλαβα.
1: Έχουμε λοιπόν δυνατότητες να μην λέμε, δεν λέμε γενικώς είμαστε κατά τον καρτέλ. Μιλούμε για ρυθμίσεις.
0: Ωραία. Αυτό έχει ένα περιεχόμενο που λέτε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό το θέμα δεν το έχω ακούσει, δεν το λέει κανείς. Βεβαίως συζήτηση επιστημόνων ειδικών για το θέμα υπάρχει επ' αυτού που σας λέω.
0: Μες.
1: Και δημοσιεύματα υπάρχουν.
0: Για τους φόρους και λοιπά είστε λίγο πιο συγκεκριμένος.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Για τους φόρους, για τους άμεσους ή τους έμεσους φόρους.
1: Να σας πω είστε... δύο παραδείγματα.
0: Αυτά που θα μου πείτε είναι η προσωπική σας άποψη ή ένα άθροισμα της συζήτησης που κάνετε.
1: Είναι η συζήτηση στην Επιτροπή που κάνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ο κύριος Τσουλοχάς, το έχει πει και σε άλλη συνέντευξή του.
0: Εδώ ήταν στο ραδιόφωνο στον Α, τον είχε η κυρία Σταματιάδη.
1: Δεν σας είπε για την μείωση.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ, αλλά δεν άκουσα, συγγνώμη, τι μου είπε.
1: Ναι, για τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι, μείωση του ΦΠΑ σε ποια.
1: Καταρχήν να υπάρξει μια συνολική μείωση, αλλά και μετά να δούμε και ορισμένες κατηγορίες.
0: Τι συνολική μείωση, ο ΦΠΑ, το 24 να μειωθεί.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά και σε ορισμένα όπως τα τρόφιμα να μειωθεί. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια θέλει μια προσοχή. Εμείς, κοιτάξτε, δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δεν πετάμε πυροτεχνήματα, έτσι. Όταν λέμε μείωση του ΦΠΑ, δεν είναι μια συζήτηση που το λέμε και τέλειωσε. Αυτό συνδυάζεται με μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πάει στους καταναλωτές. Δεν θα σημαίνει αύξηση κερδών το σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Έτσι.
0: Και τι μέτρα θα πάρετε για να διορθωθεί το κενό στα ταμεία.
1: Αυτό το μελετούμε για να έχουμε, σας το λέω, δεν είναι το ζήτημα ότι υπάρχει η φιλοσοφία θα κατεβάσουμε
0: μάλιστα
1: το ΦΠΑ, αλλά αυτό συνδυάζεται και με το άλλο. Ένα άλλο επίσης, ναι.
0: Ο ένφια.
1: Καταρχήν επισημαίνω ότι η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους στα ακίνητα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο ένφια πρέπει να διαφοροποιηθεί όταν τα ακίνητα είναι κλειστά. Ένας που έχει διαμέρισμα και το έχει κλειστό,
0: ναι,
1: μάλλον ένας που το νοικιάζει, πρέπει να έχει μείωση.
0: Πρέπει να έχει μείωση όταν το έχει κλειστό.
1: Πρέπει να έχει μείωση όταν δεν το νοικιάζει, όταν το έχει όταν το νοικιάσει. Αυτός που το έχει κλειστό δεν θα έχει καμία μείωση.
0: Μα υπάρχει φορολογικό κίνητρο αυτή την ώρα. Αν νοικιάσεις, αν ανοίξεις κλειστό ακίνητο και το νοικιάσεις, έχεις μείωση φόρου.
1: Μείωση φόρου σε τι?
0: Στο εισόδημα το οποίο παίρνεις από το ενίκιο.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Άρα έχεις ένα κίνητρο να το νοικιάσεις.
1: Έχεις ένα κίνητρο, αλλά δεν έχεις πέναλτι. Καταλάβατε. Εγώ λέω, αυτός που θα έχει, θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε αυτούς που νοικιάζουν, επομένως θα υπάρχει μία ποινή, να το πω έτσι.
0: Εσείς μιλάτε λοιπόν για αυτό το... Μισό. Εσείς λέτε δηλαδή στην πραγματικότητα για ενός είδους φόρο ακινησίας, αυτό το οποίο συζητήθηκε πριν από την προηγούμενη ΔΕΘ, απορρίφθηκε ως ιδέα από το Υπουργείο Οικονομικών. Εσείς λέτε στην πραγματικότητα αυτό που το κρατάει κλειστό ακίνητο να έχει πέναλτι για το κρατάει κλειστό. Μάλιστα.
1: Το ζήτημα της... του έμφυα ως
0: ναι,
1: ότι πρέπει ο έμφυα να συνδυαστεί με τη μείωση, με, ναι, τη μίσθωση,
0: ναι,
1: αυτό το συζητάνε, δεν το συζητάμε μόνο εμείς σοβαρά, να το πω, να το,
0: όχι,
1: το συζητάνε και τράπεζες Ελλάδος, έτσι,
0: δεν λέω όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα για τη φιλοσοφία σας.
1: Προσέξτε να δείτε. Αυτό, η μείωση του έμφυα σε αυτούς που νοικιάζουν είναι πέναλτι σε αυτούς που τα κρατάνε κλειστά, που για μας είναι εύλογο.
0: Γιατί? Άρα δεν θα αυξηθεί το πέναλτι, αυτός που τα νοικιάζει θα πληρώνει απλά μειωμένο φόρο, λέτε.
1: Μειωμένο έμφυα, ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά για τον άλλον ο έμφυα θα είναι ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Δεν θα έχει καμία μείωση αυτό.
0: Κατάλαβα. Θα είναι ένα έμεσο πέναλτι, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως, κοιτάξτε την επίδραση που θα έχει στην αγορά. Θα σπρώξει τους ιδιοκτήτες.
0: Καλά, δεν θα είναι καμιά κλειστών φοβερή διαφορά. Πόσο θα είναι στο τέλος ημέρας? Έχει μειωθεί ο ένφια ούτως ή άλλως. Στο διαμέρισμα, κοιτάξτε, πόσο θα είναι η διαφορά? Θα είναι 100-200 ευρώ το χρόνο. Ψήφια διαφορά.
1: Δεν είναι, υπάρχουν και μεγάλες ιδιοκτησίες. Το ζήτημά μας δεν είναι ο μικροδιοκτήτης.
0: Μα δεν είναι το ζήτημά σας η μεγάλη ιδιοκτησία. Διότι το πρόβλημα είναι εγώ που έχω. Το πρόβλημα, κύριε Χατζιαντωνίου, είναι εγώ που έχω ένα διαμέρισμα και μένω και έχω και ένα άλλο που μου έχει αφήσει η γιαγιά μου. Και το κρατάω κλειστό γιατί δεν έχω λεφτά να το φτιάξω. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι να έχω 15 διαμερίσματα.
1: Να πάμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τα χρήματα του πλαισίου ανάπτυξης.
0: Βγαίνει το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω τώρα, αυτές τις μέρες. 35.000 ευρώ για να ανακαινείς κλειστά διαμερίσματα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αυτό έχει αποδειχτεί ότι έχει μικρή επίδραση. Εδώ υπάρχει και τα κόστη της ανακαίνησης είναι πολύ μεγάλα.
0: Πόσο να είναι για ένα διαμέρισμα, θες πάνω από 35.000 ευρώ? Τι ανακαίνησα θα το κάνεις?
1: Κοιτάξτε, τα κόστη της ανακαίνησης είναι μεγάλα και αυξανόμενα. Η αγορά αυτό λέει.
0: Ναι, ωραία, άρα.
1: Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε τρόπους ενίσχυσης των επιχειρήσεων που κάνουν ανακαινήσεις με κίνητρα.
0: Για να ρίξουν την τιμή.
1: Να κατεβάσουμε τις τιμές των ανακαινήσεων.
0: Μα άμα δημιουργήσεις πρόγραμμα για ανακαινήσεις, θα δημιουργήσεις τεχνητή ζήτηση. Άρα τι θα ρίξεις τις τιμές. Πώς θα ρίξεις τιμές. Άμα υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όλοι σου λένε δεν με νοιάζει.
1: Αναπτυξιακά κίνητρα σε επιχειρήσεις. Αυτό το είδος.
0: Δηλαδή, στο μηχανικό θα του λες πληρώνεις μειωμένο φόρο αρκεί να κρατήσεις την τιμή.
1: Δεν, αυτό είναι υπομελέτη που σας λέω. Αλλά την ιδέα σας είπα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Ωραία. Κάτι τελευταίο.
1: Δεν στο μηχανικό ή στην εταιρεία.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάτι τελευταίο θέλω.
1: Είναι υπομελέτη. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς επεξεργαζόμαστε το συμπέρασμα από όλα αυτά που σας είπα. Ποιο είναι. Ότι δεν πετάμε
0: πυροτεχνήματα
1: πίσω από αυτές τις εξαγγελίες που σήμερα είναι γενικές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει σοβαρή προσπάθεια μελέτης συγκροτημένης.
0: Ωραία.
1: Που θα αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο.
0: Πότε θα ακούσουμε αυτό το πλαίσιο στη ΔΕΘ?
1: Έχουμε, σας είπα, δουλεύουν πολλές επιτροπές.
0: Ναι, δουλεύουν οι επιτροπές, αλλά μπορεί να έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορώ να σας πω χρονικά. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, θα το έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζιαντωνίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν.
0: Όχι, κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Γίνεται μια δουλειά.
0: Είστε το πρώτο στέλεχος του κόμματος αυτού που μας λέει κάτι συγκεκριμένο.
1: Και να ξέρετε ότι μελετάμε.
0: Ναι, από την πολλή μελέτη.
1: Όχι, να σας πω κάτι για τις τράπεζες, ας πούμε.
0: Μου πει, έχω τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Δεν θα πάρω
1: συνέντευξη.
0: Τι, συγγνώμη.
1: Δεν λέμε κουβέντες στο αέρα.
0: Να σας πω κάτι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα να τα πούμε αναλυτικά. Θα σας τηλεφωνήσει η κυρία Καραουλάνη, έρχεται η συντακτηριά μου με χαρά.
1: Υπάρχουν αρκετές επεξεργασίες.
0: Και άμα θέλετε, αρθείτε και στο στούντιο, ευχαρίστως, με πολύ χαρά.
1: Να το συζητήσουμε βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χατζιαντωνίου.
1: Εννοώ με το τμήμα επικοινωνίας του κόμματος να το συζητήσουμε.
0: Ναι. Θα πάρω εγώ τον κύριο. Θα πάρω εγώ τον κύριο Αυγερινό που είναι εκπαιδευμένο στην πειθαρχία εκεί πέρα. Να είστε καλά, κύριε Χατζιαντωνίου. Χαίρετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αλφα Radio 989, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Τώρα έχω διάφορα σχόλια για τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζή Αντωνίου, και άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Αλλά είπαμε πρώτα ο Θεός και ο Θανάσης, ο Αυγερινός. Τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα πιάσαμε μόνο το οικονομικό πρόγραμμα της κυρίας Καρισιανού. Και εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμα για τα εθνικά θέματα. Αυτό με την ψυχανάλυση αυτού με τον οποίο πας να συζητήσεις, ομολογώ ότι δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναλάβει κάτι ο Ιρβιν Γιάλομ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρω εγώ. Έχουμε εδώ η Κανδαράκη να πάει. Ο Σάββας ο Σαββόπουλος, καλός ψυχίατρος επίσης. Τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, να βοηθάει το Γεραπετρίτη όταν θα πάει να δει το Φιντάν, ξέρω κάτι τέτοιο. Μια ιδέα σκέφτομαι, αλλά επειδή είναι και αυτά όλα τα διαβουλεύονται εκεί στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα τέλος πάντων, διότι οι άνθρωποι έχουν πει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι θέλουν να συμπαραταχθούν με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να συμπαραταχθεί με τους άλλοτε συντρόφους του. Η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
9: Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς που πήρατε μια απόφαση τώρα στην Κεντρική Επιτροπή και λέτε δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, τα είπατε.
9: Επιθυμούμε να πάμε απέναντι, επιθυμούμε να είμαστε δίπλα.
0: Αυτά όλα γίναν το Σάββατο, κυρία Σαπουνά. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο θα είναι Πέμπτη. Σύντομα έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο. Πώς θα τα επικοινωνήσετε στον κύριο Τσίπρα? Να τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος ή όχι?
9: Δεν ήταν ο σκοπός μας να υπάρξει κάποια άλλη επικοινωνία. Εμείς τοποθετούμαστε δημόσια μέσα από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και συνέχεια όλων και των προηγούμενων αποφάσεων που είχαν πάρει είτε η Πολιτική Γραμματεία, που είναι ένα συντονιστικό όργανο, είτε και η Κεντρική Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις σε μια πολιτική συμφωνία, η οποία προφανώς απαιτεί και ένα βάθος χρόνου. Εξάλλου και το νέο κόμμα μετρά κάποιες μέρες. Όπως πολύ σωστά άκουσα ότι υπόθηκε, θα πρέπει να συγκροτήσει και το νέο κόμμα τα όργανά του. Εμείς είμαστε εδώ. Η πολιτική, η κομματική και η κοινωνική μας βάση δεν αντιμετωπίζει το νέο εγχείρημα ως ένα αντίπαλο σχήμα, αλλά το αντιμετωπίζει ως μια πολιτική συνέχεια.
0: Η Ελλάς πάντως του κυρίου Τσίπρα σας αντιμετωπίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνω, ως ένα βάρος που δεν θέλει να κουβαλήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ ως σχηματισμό.
9: Ναι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα άλλο κόμμα, το κόμμα που εκπροσωπώ.
0: Μα πώς δεν μπορείτε. Εσείς αυτό το κόμμα απευθύνεστε, κυρία Σαπουνά, με συγχωρείτε πολύ. Απευθύνεται ένα προσκλητήριο το οποίο είναι κενό γράμμα.
9: Απευθυνόμαστε κυρίως, αν δείτε βέβαια το σύνολο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, θεωρούν τα μέλη της ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ευρύτερο προσκλητήριο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, γιατί για εμάς ο πρώτιστο είναι να απαντήσουμε σε αυτό που λέει η κοινωνία. Βρείτε τα για να γλιτώσουμε. Διότι ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση για το ποια είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τρέχουν παράλληλα και η ακρίβεια και η αδυναμία επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν. Σήμερα συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή και τρέχει και η ιστορία με τον κύριο Ντίλιαν πέραν των υπολείπων σκανδάλων.
0: Ναι.
9: Άρα είναι κάτι που προφανώς είχε ένα ενδιαφέρον, ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην κεντροαριστερά.
0: Ναι.
9: Εάν αναφερθήκατε πριν, σας άκουγα και για το εγχείρημα της Ελπίδας για το νέο κόμμα.
0: Με την κυρία Καριστιανού, ναι.
9: Με την κυρία Καριστιανού. Ακούμε ότι θα υπάρχει και ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όλο το πολιτικό πεδίο να διατάσσεται. Σε αυτή λοιπόν την εξέλιξη συνολικά του πολιτικού χώρου, εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ενότητα και την ανασύνδεση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου.
0: Ξαναλέω όμως, αν η Ελλάδα...
9: όλοι μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αν όμως ο κύριος Τσίπρας πει εγώ δεν σας θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Θα το αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο χρόνο. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή, με αυτές τις πολιτικές συνθήκες, προτάσουμε το μέγιστο. Αυτό απάντησε η Κεντρική.
0: Σενάριο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει σε εκλογές?
9: Σε αυτή τη φάση δεν επιθυμούμε την αυτόνομη κάθοδο.
0: Υπάρχουν όμως κάποια άλλα στελέχη σας που την επιθυμούν. Προφανώς σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής αυτό αποτυπώθηκε με έναν σχηματισμό και αυτή η γραμμή ιτήθηκε. Μάλιστα.
9: Εκφράστηκαν, και ήταν η ιδιοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Πολύ ωραία. Μήπως ελοχεύει ο κίνδυνος μιας ακόμα διάσπασης που θα είναι η νιωστή διάσπαση και θα πάμε σε σενάριο της διάσπασης του ατόμου πλέον.
9: Εμείς δεν θα θέλαμε να κάνουμε να υπάρξει άλλη μια διάσπαση. Δεν είμαστε υπέρ αυτής της διαδικασίας. Είναι σαφές. Mm-hmm. Όλα, νομίζω όλα, δεν θέλω να είμαι υπερβολική. Αυτό όμως που επιθυμεί συντριπτικά τα μέλη του κόμματος, η κοινωνική μας βάση, ξαναλέω, είναι η ενότητα και η ανασύνθεση, η πολιτική συνέχεια.
0: Μια και λέτε για την κοινωνική σας βάση. Μια και λέτε για την κοινωνική σας βάση πάντως, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν έχετε πλέον κοινωνική βάση. Είστε ένα κόμμα το οποίο η κοινωνική βάση μετακινείται βάσει όλων των δημοσκοπήσεων στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν είναι μια παραδοξότητα.
9: Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι μια παραδοξότητα. Είναι αυτό που σας είπα εισαγωγικά.
0: Ότι πρέπει να πάει και το κόμμα στο
9: όταν
0: Τσίπρα.
9: Όταν με ρωτήσατε τι σας απάντησα, σας απάντησα ότι με βάση τον τρόπο που ήρθαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση στο όργανο, η οποία είχε συντριπτική αποδοχή, είναι ότι κανένας, ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κομματικής και κοινωνικής μας βάσης δεν αντιλαμβάνεται το νέο εγχείρημα ως αντίπαλο, ως ξένο σώμα, ως κάτι άλλο εκτός του χώρου.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό?
9: Συνέχεια.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εντός το οποίο ο κύριος Τσίπρας πρέπει να σας απαντήσει, ας πούμε, για να δείτε και εσείς τι θα κάνετε με τη ζωή σας?
9: Το τι θα κάνουμε με τη ζωή μας είναι μια άλλη συζήτηση, δεν είναι θέμα ζωής.
0: Δηλαδή, με την πολιτική ζωή, αυτό εννοώ.
9: Δεν είναι ζήτημα αν η κυρία Σαπουνά θα συνεχίσει να είναι γραμματέας του κόμματος ή όχι, ή αν η κυρία Σαπουνά θα έχει δουλειά ή όχι. Εξάλλου, πολλοί εξ ημών δεν συναρτούν σε καμία περίπτωση τη ζωή μας με το τι συμβαίνει στο πολιτικό. Είμαστε άνθρωποι που υπηρετούμε την αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπηρετούμε την αριστερά και τα συμφέροντα των ανθρώπων που πλήττονται και κατά καιρούς βάλλονται βάναυσα από τις δεξιές πολιτικές.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
9: Πλαίσιο, δεν μπορεί να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει οι εξελίξεις να τρέξουν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
9: Προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε συγκροτημένα πια όλοι μαζί με ένα οποιοδήποτε, με τον οποιοδήποτε τρόπο θα βρεθεί και θα χαραχθεί η επόμενη πορεία.
0: Είστε σαφείς.
9: Να υπηρετήσουμε αυτό που ζητάμε.
0: Σε αυτό που λέτε είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Και είναι και εύλογο τώρα μέσα στο καλοκαίρι που είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
9: Δεν έχω να σας πω κάτι.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
14: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
13: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκπροσωπούνται από 3, ενώ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή. Έχει συλληφθεί ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλεο είχε συλληφθεί οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα. Διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Οριακή η κατάσταση στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται παράσταση διαμαρτυρίας κατά της δημιουργίας κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού και ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Χθες ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή. Στο επίκεντρο τίθενται οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες οι οποίοι δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θάνος Πλεύρης. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου Ιρλανδού. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάτους απορριμμάτων, ένα λεωφορείο, σταθμευμένα οχήματα και κατοικίες μεταναστών, με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, να φυγαδεύουν οικογένειες μεταναστών από τα σπίτια τους και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή τη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι χθες το πρωί στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Κουβέιτ, που ανέφερε ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο κύριος Πιερακάκης θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Άντε, μια μέρα έμεινε για την μεγάλη γιορτή της μπάλας. Δεν θα χάσω ούτε λεπτό. Θα μου πεις, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς, κύριε, αν δεν χάσεις εσύ ένα λεπτό. Όλοι οι φίλοι ως αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να προσκυνήσει την θεά, την μπάλα. Θα μου πεις, μα είναι μπλεγμένη στα δίχτυα τα εμπορικά με πολλά δισεκατομμύρια. Και εμείς την μπάλα θαυμάζουμε, το παιχνίδι, τη χωικότητα του παιχνιδιού.

έλεγχος της ομάδας, πώς να το πω, του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, και κυρίως άκουσα την ίδια το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συγγνώμη, αλλά ενώ είναι έξυπνη γυναίκα και έχει αντίληψη, το αποδεικνύει, όσα είπε είναι αποθέωση κοινοτοπίας και εραστεχνισμού. Παρακαλώ, όσοι ακούσατε, σκεφτείτε το. Έφτασε να πει ότι, μιλώντας για τα εθνικά θέματα, ότι όταν είναι να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Τουρκία, πρέπει να κάνει και ψυχανάλυση του Ερντογάν. Εντάξει. Παλιότερα είχε πει ότι πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε ήταν επικείμενη η επίσκεψη του Μητσοτάκη στον Ερντογάν, και είχε πει ότι πρέπει να ρωτήσει την ελληνική κοινωνία για ό,τι θα πει. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να μάθετε για αυτό το καινούργιο κόμμα και την κυρία Χαριστιανού, μπορείτε να δείτε στο YouTube και τη συνέντευξή της σε δύο μέρη στον κύριο Κουσούλο και θα καταλάβετε πολλά. Όμως θα ήταν άδικο να μην επισημάνω δύο θετικά αυτά που άκουσα το πρωί από την ίδια. Μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ και δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε εμείς, γιατί επιδιώκει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα άλλη τάξεως σημείο, το αφήνω στην άκρη, κρίνετε το εσείς. Δεν είπε ότι μόλις αναλάβουμε θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά είπε, και εδώ ήταν προσεκτική, ότι δεν θα γίνει αυτόματα αλλά βαθμιδών, γιατί εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πάρα πολύ σωστά. Με μια διαφορά, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη με τον Κουσουλό για την οικονομική ανάπτυξη, το τι είπε. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο θετικό κατά τη γνώμη μου επίσης. Σε αντίθεση π.χ. με τον κύριο Τσίπρα, που μόλις δεν πρόλαβε να τελειώσει η εκδήλωση στο Θησείο και την άλλη μέρα βγήκε αυτή η περίφημη δημοσκόπηση του πρώην συμβούλου του και τον παρουσίασε ψηλά. Λοιπόν, η κυρία Χαριστιανού δεν φαίνεται να έχει, και καλά κάνει, δημοσκόπους ή τα χρήματα να δώσει την εντολή για μια δημοσκόπηση. Συνήθως τα καινούργια κόμματα το κάνουν αυτό για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εντυπώσεις, και δεν αποκλείεται να το κάνει και ο Σαμαράς μεθαύριο, όταν ανακοινώσει το κόμμα του, ή να το κάνουν οι αντίπαλοι των νέων κομμάτων με δικές τους δημοσκοπήσεις για να δείξουν ότι δεν έχουν δυναμική. Η κυρία Χαριστιανού όντως δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Εμείς σήμερα στις 12:20 θα έχουμε μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού ανδρός, τον Φίλιππο Σαχινίδη. Υπήρξε, είναι οικονομολόγος με γερές σπουδές και εμπειρία, γιατί υπήρξε και υπουργός και σύμβουλος τον Κώστα Σιμίτη. Σήμερα, ενώ είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος μάλλον του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου κτλ., ο κύριος Σαχινίδης δεν θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα. Μιλήσαμε, γιατί τον εκτιμώ και έχουμε και κάποιες επικοινωνίες, να μας εξηγήσει γιατί και πώς θα συνεχίσει. Ένα πολιτικό αμυγός, αριστοτελικά το λέω, πολιτικό ζώο, δεν θα συνεχίσει. Το βρίσκω ενδιαφέρον, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που έχουμε μετακινήσεις, μεταγραφές και άλλα τεινά μεταξύ βουλευτών και κομμάτων. Και στις 12:30 θα έχουμε την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press, του Σταύρου Λιγερούν το site, από την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί συμβαίνουν διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη μας και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, το 1944, έγινε η σφαγή του Διστόμου. Υπήρξαν 600 νεκροί, μεταξύ αυτών και παιδιά κάτω των 16. Ένας πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος την χάνει σήμερα να είναι και στο staff, στο προσωπικό του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μαραντζίδης, έχει πει στο βιβλίο του ότι αυτά συνέβαιναν επειδή οι αριστεροί αντάρτες σκότωναν Γερμανούς. Τι έπρεπε να κάνουν δηλαδή
οι αντάρτες, είτε του

0: άμελας, είτε του Έδες, του Ζέρβα δηλαδή, να τους κοιτάνε και να τους χειροκροτούν. Και η συμπεριφορά των Γερμανών για έναν, ας πούμε, στρατιώτη ή έναν αξιωματικό ήταν να καθαρίζουν ολόκληρα χωριά και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Επίσης, το 1931, σαν σήμερα, γεννήθηκε εκείνος ο περίφημος Ζωάο Ζιλμπέρτο, θεωρείται ο θεμελιωτής τριάντη της Μπόσα Νόβα, του νέου ρυθμού δηλαδή στη Βραζιλία, που είναι ένα μείγμα παραδοσιακών ήχων και τζαζ ρυθμών. Να τον απολαύσουμε για λίγο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ιταλία διαθέτει πάρα πολλούς καλούς μουσικούς, τραγουδιστές και τα λοιπά. Ένας εξ αυτών είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ. Νομίζω είχε χρηματίσει και υπουργός πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, άκουγα χθες τον κύριο Μιλόπουλο. Ήταν παλιός πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα της Θεσσαλονίκης. Ένας συγκροτημένος άνθρωπος, στο One τον άκουγα. Και έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή του, άρχει και είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, ότι κυριαρχεί, έλεγε ότι αυτό οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, αν δει κάποιος καλόπιστα ποια μέσα υποστηρίζουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site κτλ., δεν θα εξαγάγει αυτό το συμπέρασμα. Εν πάση περιπτώσει, του είπε ο Ζαχαρός, λέει, μα τι, σας αποκλείουν δηλαδή εσάς του ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα του Τσίπρα κτλ.? Λέει, ναι. Συγγνώμη, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει μέρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού, του παλιού ή στελέχη του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα μερικές φορές το κάνουμε και εμείς καταχρηστικά, επειδή δημιουργούνται θέματα εκεί στην εν γέννη αριστερά. Επέμενε ο Μιλόπουλος, λέει, να, για παράδειγμα, εμένα δεν με έχουν καλέσει ποτέ. Πες το, άνθρωπέ μου, ότι αφορά εσένα, αφορά τον εαυτό σου και όχι συλλήβδην τα στελέχη της αριστεράς. Νομίζω, και θα το έχετε διαπιστώσει και από αυτό το σταθμό και γενικότερα τις τηλεοράσεις, τις εκπομπές, τις πολιτικές που υπάρχουν, κατά κόρον προσκαλούνται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, της Νέας Αριστεράς. Ο Βαρουφάκης όχι και τόσο, δεν ξέρω, είναι επιλεκτικός. Η Κωνσταντοπούλου είναι συνεχώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν τα συζητάμε τον τελευταίο καιρό, απλώς τα πολιτικά κόμματα, ας πούμε το μεταναστευτικό, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν μας απασχολεί και τόσο, θα έλεγα, όταν αυτό που πρωτεύει είναι η επιβίωση, είναι η καθημερινή πάλι για το μεροκάματο, για πάρα πολύ κόσμο, ίσως για την πλειονότητα. Υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν χρήματα πάρα πολύ εύκολα, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε, να λάβουμε υπόψη μας ορισμένα γεγονότα που αφορούν εν γέννη το μεταναστευτικό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σκλήρινση που υπάρχει και κάποια άλλα, όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στο Belfast. Όμως, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, μετά θα έχουμε τον κύριο Σαχινίδη. Στις 12.30 είπαμε την Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα έχουμε χρόνο να πεταχτούμε και στις γειτονιές του κόσμου και έναν καλό λόγο από αυτούς που πάντα υπάρχουν, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω. Βάζω το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος.
4: θα τα καταφέρω.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
6: Λίνκο.
7: Να μαθαίνουμε για κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star 92,6.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, οικονομολόγος με γερές σπουδές, γιατί κάποιοι φροντίζουν εσχάτως να απαξιώνουν και την σκευή των πολιτικών. Κύριε Σαχινίδη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην
2: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για την πρόσκληση.
1: Ομολογώ ότι μαρτύρησα κάτι που μου είπατε τηλεφωνικά, γιατί επικοινωνούμε. Ότι δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
2: Ισχύει.
1: Γιατί?
2: Νομίζω ότι μετά και την τελευταία προσπάθεια την οποία έκανα στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, ότι πλέον έκλεισε ένας κύκλος από την συμμετοχή μου στην πολιτική με τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, μορφή, και από εδώ και πέρα θα επικεντρωθώ περισσότερο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους προβληματισμούς που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία για τον ρόλο της πολιτικής και των κομμάτων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει, με βάση και τα, αν θέλετε, τα μηνύματα που μας στέλνει η κοινωνία, κυρίως και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε ευρωεκλογές και μέσα από το ποσοστό συμμετοχής σε εθνικές εκλογές, ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, δεν θεωρείται το προνομιακό πεδίο, ο προνομιακός χώρος στο οποίο επιλύονται τα σύνθετα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα και αναζητούν λύσεις εκτός του πεδίου της πολιτικής. Και αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία.
1: Αυτό συμβαίνει.
2: Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις για τη δημοκρατία πολλοπλασιάζονται, είχαμε κάνει ένα σφάλμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι δεδομένη και δεν απειλείται. Νομίζω πλέον ότι έχουμε μια ιστορική υποχρέωση να αποκαταστήσουμε στη συνείδηση των πολιτών του ρόλου της πολιτικής και βεβαίως να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στο ρόλο των κομμάτων, αν θέλουμε να έχουμε μια ποιοτική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Αυτό είναι λόγος να παλέψετε μέσα από το κόμμα σας για να στο χέρι, στο μέτρο του δυνατού του καθενός, επομένως και του δικού σας, να παλέψετε για αυτά τα πράγματα μέσα από ένα πολιτικό σχηματισμό, είτε εκλεγείτε βουλευτής είτε όχι. Εσείς επιλέξατε ένα άλλο δρόμο.
2: Ναι, ούτως ή άλλως είμαι ενεργό μέλος του κόμματος, συμμετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως είμαι και από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στις αναζητήσεις γύρω από, από τις ιδεολογικές και αξιακές αναφορές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να ακυρώσουν την ιστορική διάκριση που διαμόρφωσε, αν θέλετε, την πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, ας πούμε, μεταξύ δεξιάς και αριστεράς,
1: και του πολιτικού αιώνα. Πεδίου, φυσικά, με έναν στοιχειώδη, αν θέλετε, μια στοιχειώδης διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, βέβαια.
2: Ακούω συνεχείς αναφορές για το κέντρο, αλλά κέντρο χωρίς δεξιά και αριστερά δεν μπορεί να νοείται. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ανοίξουμε σειρά συζητήσεων γύρω από ζητήματα. Ξέρετε, έχουμε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, κύριε Τριάντη, από αυτόν που εσείς και εγώ προσωπικά διαμορφώσαμε τις απόψεις μας. Κάποτε ζούσαμε σε έναν κόσμο που ήταν διαιρεμένος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτός ο κόσμος δεν υφίσταται πλέον. Κάποτε δίναμε μάχη για το αν είναι προς το καλό ή όχι των οικονομιών μας η παγκοσμιοποίηση. Σήμερα βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση υποχωρεί, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και διαμορφώνει νέες συνθήκες, μπαίνουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες και βεβαίως έχουμε γεωπολιτικές και γεωοικονομικές αβεβαιότητες. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αρχίσουν να διαμορφώνουν το τοπίο από εδώ και στο εξής, και νομίζω ότι απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις ένα κόμμα που αυτό προσδιορίζει το σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό, πρέπει να είναι έτοιμο να δώσει τις προτάσεις και τις απαντήσεις για τις προκλήσεις των επόμενων.
1: Θεωρείτε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκετε έχει κάνει αυτές τις επεξεργασίες?
2: Θέλει δουλειά. Και σας το λέω αυτό γιατί μην εντοπίζετε το ζήτημα αυτό στο εσωτερικό μόνο του ΠΑΣΟΚ.
1: Δείτε. Όχι, βέβαια, απλώς επειδή ανήκετε στο
2: ευρωπαϊκά. Ναι. Δείτε τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Ας πάρουμε το πιο ιστορικό κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, το S5. έχει αυτή τη στιγμή καθυλωθεί σε ποσοστά τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορική του πορεία. Είναι κάτω από 15% με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Το ίδιο και το γαλλικό.
2: Το ίδιο και το γαλλικό, το οποίο σχεδόν έχει εξαφανιστεί.
1: Έχει εξαφανιστεί. Ναι.
2: Δείτε τι έγινε στη Δανία, όπου παρά την υιοθέτηση μιας, αν θέλετε, πολύ διαφορετικής ατζέντα από αυτή που συνήθως υιοθετούσαν τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης, που έμοιαζε πιο πολύ με την ατζέντα των συντηρητικών κομμάτων, η Φρεντέριξεν και το κόμμα της έχασε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες στις τελευταίες εκλογές και γι' αυτό δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ να συγκροτήσει η κυβέρνηση.
1: Επομένως. Άρα
2: θα πρέπει τα κόμματα της ευρωπαϊκής, αν θέλετε, σοσιαλιστικής και σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης να επαναπροσδιορίσουν την κοινωνική συμμαχία την οποία θέλουν να εκφράσουν πολιτικά, να αναζητήσουν μια νέα συμμαχία ανάμεσα στους ηττημένους των μετασχηματισμών, είτε αυτή είναι πράσινη μετασχηματισμή, είτε είναι η ψηφιακή μετασχηματισμή, και βεβαίως των υγιών παραγωγικών δυνάμεων, για να μπορέσουν πραγματικά να παίξουν κάποιο ρόλο και μετά την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
1: Δύο ερωτήσεις για το τέλος. Θεωρείτε ότι τέτοιες επεξεργασίες ό,τι αφορά τον σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, έχει κάνει το καινούργιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Μέχρι στιγμής μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω τι ακριβώς πρεσβεύει και τι εκπροσωπεί. Ποια κοινωνική συμμαχία θέλει να συγκροτήσει και ποιες είναι, αν θέλετε, οι ιδεολογικές τους αναφορές.
1: Και οι ορίζουσες.
2: Αν δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι η τελευταία εκδοχή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, ο Τρίτος Δρόμος, ήταν αυτός που ευθύνεται για την κατάρρευση αυτών των κομμάτων. Έκτοτε δεν έχει οριοθετηθεί μια άλλη πρόταση και αυτό για μένα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα το οποίο έχει φέρει στην επιφάνεια με τη συγκρότηση της Ελλάς δεν έχει έναν σαφή προσανατολισμό. Θέλει, λέει, να κάνει 3-1. Να βάλει δηλαδή την σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και την αριστερά. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι στη Γερμανία αυτοί οι τρεις χώροι είναι διακριτοί πολιτικά. Υπάρχει το S5, υπάρχουν οι πράσινοι και υπάρχει και το Die Linke. Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα φαίνεται εξωπραγματικό σε σχέση με την ιστορική ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι όταν είσαστε και στην κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη και την εξυγχρονιστική απόπειρα που απέτυχε κατά τη γνώμη μου, τότε θεός ήταν ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν μικρανύψη της Θάτσερ πολιτικά. Αλλά ας το αφήσουμε, ίσως μια άλλη φορά να τα συζητήσουμε και αυτά. Κάτι τελευταίο που σας αφορά. Θεωρώ έναν άνθρωπο συγκροτημένο όπως είστε εσείς, και δεν σας κολακεύω επειδή σας παρακολουθώ, να αποσυρθεί από τα πολιτικά. Θα έχετε μόνο αυτό το, δεν είναι ένα, πώς να το ονομάσω,
2: δεξαμενή σκέψη και τη συμμετοχή μου στον πολιτικό μου χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς να κάνω μια δημόσια αναφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Αν κατάλαβα καλά, έχετε τοποθετηθεί υπέρ της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2026, σωστά?
1: Από καιρό, και έχω βάλει και στοίχημα
2: από
1: με το Χατζή.
2: Και έχετε βάλει και ένα στοίχημα.
1: Ναι.
2: Θέλω λοιπόν και εγώ να τοποθετηθώ με τη δική σας την πλευρά και να επωφεληθώ αν προκύψει κάποιο όφελος από το στοίχημα που έχετε βάλει με τον κύριο Χατζή, ή να συμμετέχω στη δαπάνη σε περίπτωση που τελικά πέσουμε έξω.
1: Πολύ καλά, θα το δεχτώ, θα το πω και στον κύριο Χατζή. Να είστε καλά, κύριε Σαχινίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, και θα επανέλθουμε μιλώντας με τη Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυλαία και τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία για ασφικτική προθεσμία. Έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Κινητοποίηση κατοίκων στο Ηράκλειο Κρήτης αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στον Λίβανο πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέχρι στη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989 στη 1.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Ρέιντιο 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέιντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, η αγαπητή συνάδελφος Βάνα Στέλου. Βάνα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, και καλημέρα σε όλους από την Κωνσταντινούπολη.
0: Πες μου κάτι. Αυτά που διαβάζω μου προκαλούν εντύπωση. Μιλώ για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΤΣΕΧΕΠΕ, του μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Διάβασα ότι αυτός ο κύριος ο Κιλιντσάρογλου, που τον οποίον προτιμά ως αντίπαλος ο Ερντογάν, αυτό είναι σαφές μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καθαιρεί τον ΟΖΕΛ, τον εκλεγέντα δηλαδή, απειλεί και με διαγραφές. Ποιους απειλεί, τον ίδιο τον ΟΖΕΛ και την ομάδα του, ποιους απειλεί δηλαδή?
1: Ναι, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή, Γιάννη, που γίνονται και μάλλον δυστυχώς υπάρχει και εξέλιξη, γιατί ο καθερεμένος, τώρα να το πούμε,
0: ο καθερεθής, ο Ζέλ,
1: ναι, ναι, κάλεσε τους βουλευτές του να αντισταθούν σε, είπε δηλαδή ότι η προσπάθεια, και δεν είχε άδικο άνθρωπος, γίνεται μια προσπάθεια να εξόντωση του κόμματος.
0: Είναι και... καταφανής αυτή η προσπάθεια εκ μέρους του Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και είναι και δυστυχία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι και το αρχαιότερο και το ιστορικότερο και το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ο Ζέλ είπε ότι υπάρχει μια... υποσχέθηκε τέλος πάντων ξεχωριστές συγκεντρώσεις και ότι θα καθαρίσει το κόμμα από τη βρωμιά. Τώρα να σου πω ότι ο κ. Στάρογλου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι πάτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη βάση θεωρείται ο πιο, του κόμματος ο πιο μισητός άνθρωπος του ΤΣΕΧΕΠΕ, τραβάει και αυτό στο σκηνί και μάλιστα είπε ότι θα ξεκαθαρίσει και αυτός το κόμμα από τις διάφορες οικονομικές ατασταλίες που έχουν γίνει και τα λοιπά. Τώρα, τι έγινε χτες? Έγιναν δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Ο Ζέλ κάλεσε τους δικούς του ανθρώπους σε μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή και τους μίλησε, και την ίδια ώρα ο κ. Τσάρογλου, απίστευτα πράγματα, ενώ ήταν να μιλήσει στη Βουλή, αποφάσισε να μιλήσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και δήλωσε ότι θα διαγράψει όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες.
0: Το μισό κόμμα δηλαδή, το οποίο εγκαλείται για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας τους αφήσουμε αυτούς να δούμε τι θα γίνει.
1: Μία όμως, ναι, μία όμως πολύ τέτοιο, σημαντική σημείωση, Γιάννη,
0: ναι, ναι,
1: ότι τώρα η κυβέρνηση όλα αυτά, αφού τα προκάλεσε, έτσι, τα παρακολουθεί, λέγοντας ότι τα παρακολουθεί βεβαίως απ' έξω, λέγοντας ότι δεν ανακατεύονται, ότι είναι προσωπική υπόθεση του ΤΣΕΧΕΠΕ κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την άλλη όμως, επειδή ο Ζέλ, ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχτηκε στο συνέδριο και είναι νόμιμος, δεν φαίνεται να τραβάει χέρι. Και φαίνεται ότι αυτό όλο αποτελεί και μία από τις τελευταίες του προσπάθειες να κρατήσει τον έλεγχο του κόμματος. Όμως, τι γίνεται? Έχουν αρχίσει κάποιες διαρροές και φιλοκυβερνητικά μέσα που μάλλον μπορεί να αρθεί η ασυλία του και να ακολουθήσει και αυτό στον δρόμο
0: του Ιμάμογλου.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
0: Βεβαίως. Πες μου κάτι άλλο το οποίο μας αφορά κιόλας. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας όσο γίνεται, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά βλέπω τα δικά μας site και τα διεθνή, αυτή η ιστορία με το νομοθέτημα, με τον νόμο που θα ετοίμαζαν για την μεγάλη πατρίδα, δεν γίνεται τώρα τελευταία συχνά λόγος γι' αυτό. Μάλλον θα καθυστερήσει από ό,τι βλέπω. Θα πάει για το φθινόπωρο.
1: Το τραβήξανε αυτό. Ήταν ο πρώτος δώρος, το πρώτο διάστημα το οποίο είχε δημιουργήσει, με διαρροές όμως. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Σωστά, από το Bloomberg ξεκίνησαν και γίνονταν οι αναλύσεις και τα σχόλια από, ναι, από τα μέσα, από τα ΜΜΕ.
1: Τώρα, αυτό δεν προβλέπεται, Γιάννη, να φτάσει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν από τη θερινή διακοπή της τουρκικής βουλής, και αυτό περίπου, σύμφωνα δηλαδή με καλά πληροφορημένες πηγές, θα αναμένεται το χρονικό σημείο, δηλαδή τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και όμως αυτή η καθυστέρηση, να το πούμε και αυτό, αποδίδεται κυρίως σε δικαστικούς, διαδικαστικούς, συγγνώμη, λόγους.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Αν δεν θέλεις να κάνεις, βρίσκεις λόγους, βρίσκεις. Πολιτικά θέλω να πω, μάλλον το καθυστερεί και εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, θα ήταν όχι άκομψο, αλλά θα ήταν μη εποφελές για την ίδια την Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Να ανακοινήσει τέτοιο θέμα.
1: Και πολύ προκλητικό, Γιάννη.
0: Σαφώς.
1: Θα ήταν προκλητικά.
0: Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Την πρόκληση τη θεωρώ δεδομένη εκ μέρους της Τουρκίας.
1: Τώρα ασχολούνται, Γιάννη, με τον ΝΑΤΟ, με την έλευση του Τραμπ.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ναι. Ναι. Θεωρείται ότι είναι μια νέα σελίδα στο κεφάλαιο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων αυτό. Μάλιστα έχουν αρχίσει και οι διαρροές των φιλοκυβερνητικών μέσων για την ατζέντα των δύο ηγετών, τέλος πάντων, τα F που θα συζητήσουν, ο καθένας ξέρει τώρα πλάθει ό,τι θέλει, τα F-35, τα F-16, η Μεσόγειος, ναι. Το Καστελόριζο, η Σύρια, ναι. Το Ισραήλ, ο πόλεμος Ιράν, στο Ιράν, το Ρώσο-Ουκρανικό, τα έχουν βάλει όλα στην ναι. ατζέντα. Ναι. Μέχρι τότε όμως, στην Άγκυρα, όπως έχουμε ξαναπεί από εδώ, από την εκπομπή σου, δεν, πώς θα το πω, κάνουν καθημερινές προσπάθειες, δεν θέλουν να ανοίξει ούτε ρουθούνι πριν ναι. την έλευση του Τραμπ, πάνε ομαλά δηλαδή,
0: ναι.
1: Οι προετοιμασίες είναι πολύ μεγάλες και όλοι έχουν ρίξει τον όγκο, αν είναι δυνατόν, λες και δεν υπάρχουν άλλα εξωτερικά θέματα ή παράλληλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον όγκο στην προετοιμασία της συνόδου κορυφής.
0: Ναι, και της επίσκεψης Τραμπ. Θα δούμε. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αν υπάρξει τίποτα
1: καλά.
0: Καινούργιο και τα λοιπά, είμαστε εν εγρηγόρση να
1: Βεβαίως.
0: Σε υποδεχτούμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, που συχνά τη φιλοξενούμε και έχουμε ένα κλίμα από την γείτονα με κύριο αυτό το νομοθέτημα για το οποίο έγινε λόγος, θα σας θυμίζω, από το Bloomberg και το πήραν μετά τα ΜΜΕ της γείτονος με αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις και τα λοιπά. Το οποίο θεωρείται και είναι, νομίζω, μια εντυνόμενη μορφή, να το πω έτσι, προσδίδει νέα ένταση στο περίφημο Casus Belli. Εν πάση περιπτώσει, στα δικά μας, τι έχεις να πεις παραπάνω? Δημοσκοπήσεις και άλλες που αναμένονται. Υπάρχει ένα... μια θολή ατμόσφαιρα εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα, που γίνεται και σχεδόν βαρετή με την παγκόσμια πρωτοτυπία της επιλογής Φάμελου για το κόμμα του. Δηλαδή, συγγνώμη που δεν γελάω, είναι για οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν συνέβαινε αυτό, αυτή η λαρότητα ξεπερνάει κάθε όριο. Οπότε άστο να πάει, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και εμείς να πάμε σε μια τραγουδοποιό, δεν είναι πολύ νέα αλλά δεν είναι και πολύ παλιά, είναι η Μαρίζα Ρίζου που λέει «Εγώ δεν πιστεύω». Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μουσικά βρισκόμαστε στην Πορτογαλία με ένα φάδο. Οι Πορτογάλοι το λένε φάδου, είναι μεταξύ όμικρον και ου, όπως και η Πορτογαλία δεν είναι Πορτουγκάλ, είναι Πουρτουγκάλ. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι αυτές τις μέρες μεγάλες διαδηλώσεις και απεργίες στην Πορτογαλία εναντίον της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία με αφορμή τα εργασιακά. Και ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι πέθανε σαν σήμερα το 1580 ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ο Λουίς Ντε Καμόενς.

0: είναι ότι το ταφάδος, ταφάδου, ότι είναι μελαγχολικά. Ως ένα βαθμό ισχύει, αλλά από τις συχνές επισκέψεις μας σε αυτή την ωραία χώρα με τους ταπεινούς ανθρώπους έναντι των Ισπανών. Οι Ισπανοί είναι αλαζόνες και τους υποτιμούν τους Πορτογάλους. Εμείς δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη μελαγχολία, ίσα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα να πούμε τον καλό το λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Και αυτό αφορά τη χώρα μας. Και διαβάζω. Στην απόλυτη ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026 συγκαταλέγονται 11 διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες. Από αυτούς, οι 8 σταδιοδρομούν στο εξωτερικό με κύριο επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την διαχρονική τάση των Ελλήνων της Διασποράς να διακρίνονται και να μεγαλουργούν μακριά από την πατρίδα τους. Την ίδια στιγμή, 3 κορυφαίοι ερευνητές κατακτούν εξίσου σημαντικές διεθνείς κορυφές, έχοντας ως ορμητήριο την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τα εγχώρια πανεπιστήμια και τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Τι θέλει να πει η είδηση, το προφανές, ότι γίνονται πράγματα μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι όλα οχρά, πελιδνά, μίζερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ξεχωρίζουν και ειδικά στον τομέα της επιστήμης αλλά και του επιχειρήν. Νέοι άνθρωποι και παλιότεροι οι οποίοι δεν συμμερίζονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που γεννά είτε η πολιτική ζωή είτε η διαφθορά που ενδυμεί σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς αλλά και ανάμεσα σε ιδιώτες. Εμείς να κάνουμε άλλη μία βόλτα στον κόσμο, μια περιδιάβαση δηλαδή, και γιατί υπάρχει λόγος φυσικά.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Παλιότερα ξέραμε ότι το Belfast είναι ένας τόπος με συγκρούσεις και αιματηρές εξελίξεις από τον αγώνα των Ιρλανδών. Σήμερα είδαμε αυτό το φρικόδες γεγονός με την απόπειρα ενός μετανάστη να σφάξει κάποιον Ιρλανδό. Αμέσως ομάδες νεαρών, ευάριθμες, όχι πολύ μεγάλες δηλαδή, βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και κτίρια και στράφηκαν εναντίον των μεταναστών. Είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, την οποία όμως, τη ρίζα της οποίας δεν μπορείς να παρακάμψεις, να παραβλέψεις, γιατί το ίδιο ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν λέω το ίδιο, υπάρχουν κρούσματα, αλλά μια δυναμική εναντίον των ξένων και των μεταναστών και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Οφείλει να πει κανείς, να θυμηθεί ότι στη Γαλλία φερειπίν, σοριδών και στη Γερμανία ήταν η προσέλκυση μεταναστών ως φτηνά εργατικά χέρια και όταν αυτό σταμάτησε να αποδίδει, στράφηκε ο κόσμος ο οποίος είχε ωφεληθεί από την εργασία των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και αυτή είναι και η αιτία για την οποία ανεβαίνουν τα λογής ακροδεξιά κόμματα. Όμως από την Βόρεια Ιρλανδία να πάμε στο Αφγανιστάν, ναι, όπου υπήρξαν διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομίας και των δυνάμεων καταστολής από μερικούς εύψυχους, τολμητίες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και γυναίκες. Γιατί έγινε απόπειρα να συλληφθεί μια γυναίκα που δεν φορούσε χιτζάμπ και την πιάσανε οι αστυνομικοί και υπήρξαν διαδηλώσεις. Για φανταστείτε σε αυτή τη χώρα με το δυναστικό καθεστώς να τολμήσεις να βγεις στο δρόμο. Έχω την αίσθηση ότι αξίζει κάθε έπαινος αυτούς τους ανθρώπους. Τι μένει να πούμε κάτι τελευταίο, γιατί κάτι κινείται στο ουκρανικό. Οι τρεις μεγάλοι της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Αγγλία δεν ανήκει, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, αναπροσανατολίζουν την πολιτική τους σε σχέση με τη Ρωσία, προτείνουν, συζητούν μάλλον και θα προτείνουν ενδεχομένως ή τον επικεφαλής της Φιλανδίας ή τον Ερντογάν, μην το αποκλείεται, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες συνομιλίες με τη Ρωσία, μιας και η πρόταση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν για να συναντηθούν οι δύο απερίφθη, και μάλιστα με έναν τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ θα σταματήσουμε και δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένω περισσότερο δεν είναι ούτε η θέση της Καραστιανού ούτε του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ. Θα μου πεις, κάτσε ρε άνθρωπε, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ με την μπάλα, τι να κάνουμε. Θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίδι στο Σαντιάγκο της Κούβας, η οποία κινδυνεύει με επέμβαση από τους Αμερικανούς. Θα μας το πει η Αλίκη Καγιαλόγλου, παρότι στην πρώτη εκτέλεση είναι τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και η ποίηση είναι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στην πρώτη εκτέλεση είχαμε τον Ζορζ Μουστακή. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ για θερμά για την ακρόαση και εσάς και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική και συγκεκριμένα σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και σφαίρες. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια του Σώματος η συζήτηση για τη διαδικασία εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που θα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, ενώ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Νεκρός είναι 57χρονος οδηγός, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό. Έχει συλληφθεί ο 44χρονος οδηγός του βαρέως οχήματος. Νωρίτερα στο Εγάλιο είχε συλληφθεί ο οδηγός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης, όπως αποδείχθηκε, προσέκρουσε με το φορτηγό του διαδοχικά σε 6 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τη σύλληψη 30χρονου Σουδανού για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, ένα λεωφορείο, οχήματα και κατοικίες μεταναστών με τις αρχές να διακόπτουν προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις, σχολίασε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η άκρα δεξιά της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ήλον Μάσκ καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των ξένων. Ιρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπληξαν 20 Ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με το Ιράν, οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν Αμερικανικές δυνάμεις, αφού προηγουμένως είχαν στοχεύσει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ναι, έντολη εκένωση στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως θα ακολουθήσουν πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του Λικούτ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ανακοινωθεί κατά τη συνάντηση που θα έχει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο κ. Πιερακάκης θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο τη συζήτηση θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Συνεχίζεται το Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επικοντό στις 8.30 απόψε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό στις 10.25 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Άλυμα και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
9: Το σκάνδαλο της εβδομάδας έχει ως έδρα τις πολεοδομίες. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, γκώσαμε. Άντε με το καλό να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν όλα αυτά. Μπορεί να μας έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά είμαστε εδώ, πάροντες. Σταμάτης Καρλούτσος δίνει το παρόν, ενώ βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγια έχει μαζέψει ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας πει σπουδαία πράγματα. Θα πάμε στην τηλεόραση και θέλω να σου πω ότι το βασικό τηλεοπτικό ερώτημα είναι ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Κάποιοι κάνουν και τα δύο. Και καλά κάνουν. Εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει κανένα. Οι καλύτερες εκπομπές είναι αυτές που ονομάζονται εκπομπές γνώσεων. σε βοηθάνε να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
10: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
11: Ναι.
10: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?

0: Ιταλικά, γιατί στην Πούλια μιλάνε μια διάλεκτο. Θυμίζει, κάπως θυμίζει Ιταλικά, αλλά δεν είναι Ιταλικά. Αυτά συμβαίνουν να πει στην Ιταλία. Όχι, όχι μόνο στην Ιταλία, και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι διάλεκτοι. Το ξέρετε ότι υπάρχει ελληνοκινέζικη διάλεκτος που ομιλείται κυρίως από πολιτικούς που είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Λέτε ότι περιλέει ξυπνάδες. Ιδού οι αποδείξεις.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό, και θέλω να χαριστεί σε ένα πολιτικό αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Παρά που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή πώς το
2: λέτε,
1: όχι
3: ουσιαστική συζήτηση.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό της δαπάνης της υγείας. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να πας σε. Το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια.
2: Τώρα.
1: Δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος παραμένει σταθερός, να το πούμε αυτό. Είναι εκεί σε ένα κόμμα, πώς ονομάζεται, κάτσε. Ελληνική Αριστερά. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τον επόμενο υπουργό της Αριστεράς. Στα οικονομικά είναι ο Λάκης Χαλκιάς.
5: Δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός.
0: Να πεις πόσο ήρθε.
5: Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατάς
0: και αυτός μιλάει κάπως περίεργα.
6: Αγαπούγουλου κουπούγουλου κουπούγουλου κουμπά.
0: Αυτό που του μπουζά. Του μπουμπάγι.
5: Θα μαζίσουν οι ανθρωποφάγοι. Του που του μπουζά του μπουζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του κίτσου.
0: Double, double, book it up.

0: ζήσανε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Τουπουτουπουζά, τουπουμάγι.
1: Άκου τώρα τι έγινε. Πήγε ο άνθρωπος με ένα αεροπλάνο πάνω από τη ζούγκλα, έπεσε και κόντεψε να τους φάνε τα θηρία και τελικά τους φάγανε οι ανθρωποφάγοι. Γιατί οι ανθρωποφάγοι τι τρώνε, κρέας. Μακριά από κρέατα, παιδιά. Πρέπει να τρώμε πολλά λαχανικά. Και είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα μπερδεύουμε. Όταν είναι, θέλω να μιλήσω για το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα μας, λέω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ονομάζεται ΕΛΑΣ. Και είναι στο πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ να μοιράει στον κόσμο μερίδες με λαχανικά. Αν μας άφηνε η βούλτεψη να τα ακούσουμε, θα ήταν πιο σαφές.
2: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι,
3: εσείς το πήγατε 28
2: επισητική οποίο θα βασίζεται πάνω στο μηνιαίο, στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
3: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και VIP βάλατε τις μερίδες, τις βάλατε στον κόσμο.
2: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Εγώ πως σου βλέπω,
3: θα συνεχίσω να μιλάω. Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά, ενώ το μόνο που κάνατε ήταν να

0: VIP αεροπλάνο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν είναι κακό. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Ελλάς. Η Ελλάς ήταν στη φάση της κατοχής, έτσι. Στη φάση της κατοχής, τι έτρωγε ο κόσμος, μπομπότες, μερίδες, λαχανικά που τους μοιράζανε. Πριν 80 χρόνια. Τρώγαμε μπομπότα, ήταν κατο... Α, ναι, κουπόνια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Τώρα θα έχουμε κουπόνια με λαχανικά.

0: Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που λέμε το κατοχικό σύνδρομο, γιατί το είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, γιατί οι άνθρωποι δεν τρώγανε. Και μετά πήγαινε ο Δημητράκης στο τραγουδίο και έλεγε: «Α, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό, δεν μ' αρέσουν οι φακές. Θέλω αυγό αβοκάντο». Γιατί τρώγανε μπομπότα, ήταν κατοχή. Αυτό με το αυγό αβοκάντο, αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν σε παίρνουν στην τηλεόραση.
1: Ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένη μου συνταγή.
1: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
2: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σος από αβοκάντο.
1: Αυτό το πράγμα που τρώμε στα
3: μπραντσάδικα.
1: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι, με το αυγό και το αβοκάντο, είναι σταθερό πράγμα.
3: Ναι, ναι. Ω, τέλειο το αβοκάντο σου,
2: ναι.
3: Εγώ,
2: και όσο...
1: Αβοκάντο toast με αυγά scrambled. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
2: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Θα φτιάξουμε κιόλας.
2: Αβοκάντο toast.
4: Αυτό θα πάμε. Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
2: Εμένα, θα το μοιραστούμε.
1: Πάμε να το φτιάξουμε.
5: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και από κάτω και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχεις κάνει τραγούδι με αυγά? Όχι, συνηθισμένο. Και είναι και πασχαλίνο λίγο. Με αβοκάντο υπάρχει? Ναι, υπάρχει αυγό. Τραγούδι για το αβοκάντο.

0: Αβοκάντο λέει ότι κάνουν τα 150 γραμμάρια 6 ευρώ. Εγώ που θέλω τώρα 6 μερίδες, δηλαδή 6 επί 6. Πόσο κάνουν, παιδιά, 6 επί 6?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, αυτό ήταν ένα γκάλο που ακούσαμε, να υπενθυμίσουμε ότι καταγόμαστε από τον Ευκλήδη. Αυτό. Πάνω την αρχή, ένα και ένα, με δαχτυλάκια.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με ευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πουθενά δεν θα βρεις τηλεφωνικό κέντρο σαν το δικό μας. Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά δοκίμασέ το. 212-212-4800. Πολλές γλυκές φωνές σε περιμένουν για να συζητήσετε τα μεγάλα προβλήματα που σε απασχολούν. Θες να το γράψεις στο Viber? Εδώ έχουμε Viber 6947-989-989 και email τα πάντα στη διάθεσή σου. onerpapakialfaredio989.gr. Λέω να ασχοληθούμε λίγο με το παρελθόν. Πάω πίσω, μόνος είσαι. Όχι, όλοι με το παρελθόν ασχολούνται. Το μέλλον λένε θα είναι καλύτερο. Αλλά αν δεν μάθουμε το τι συνέβη εκείνη την εποχή, τι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Το 2015, με τις διαπραγματεύσεις, με τα δημοψηφίσματα τα οποία γίνανε, με τις αλλαγές, τι ακριβώς είχε γίνει? Ο Θεοδωράκης. Όχι ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θυμάται τι είχε γίνει σε εκείνη τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, που ήταν ο Τσίπρας. Και δίπλα υπήρχε και ένα τηλέφωνο. Ποιον είχε στο τηλέφωνο?
13: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
14: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, να παίρναμε ρουλιά. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
15: Από τη Μόσχα ως την Αθήνα.
12: Άσε ρε Σταύρε Θεοδωράκη, δεν θέλαμε τα ρούβλια, άσχημα θα μας πέφτανε.
15: Το κόσμο να στατώνει.
16: Στη Ρωσία ο Πούτιν.
12: Άκου τι γίνεται. Παιδιά, είναι συγκινητικό. Ακούστε ένα τραγούδι που είναι ελληνικό τραγούδι.
16: Φέρνει τη δόξα.
12: Ονομάζεται Η Φλόγα των Πατρίδων. Για να φέρετε με ζέση τόσο στον Πούτιν, όσο στον Τραμπ, αλλά και σε έναν Έλληνα πολιτικό.

Επειδή έχουμε μπερδευτεί. Ο Πούτιν είναι όνειρο και της αριστεράς και της ακροδεξίας. Και ο Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Και το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει το τραγούδι.

0: και Τραμπ. Αυτό είναι. Πάμε όμως στη βοήθεια που μας έχει δώσει το ξανθό γένος, η Ρωσία. Μπορεί να μας έδωσε ρούβλια, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τα μάγια. Το ξέρετε ότι παντού υπάρχουν μάγια, μάγισσες, μάγοι.
1: Μαθήματα μαύρης μαγείας. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο ποικιλεί από διάφορων ειδών μαθήματα για μαύρη μαγεία, για τηλετουργίες. Μέχρι και στην Αθήνα υπάρχει σχολή μαύρης μαγείας. Ξέρατε ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε υλικά για μαύρη μαγεία. Ξέρατε ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν στο διαδίκτυο εκπαίδευση, αν θέλετε να φέρετε έναν άντρα ή γυναίκα, πώς μπορείτε να βγάλετε από τη μέση κάποιον. Φρικαστικό και όμως αλήθεια. Τότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Η ερώτηση είναι αν εσείς ξέρετε να προστατευτείτε, να προστατεύετε τον εαυτό σας από την επίδρασή τους. Ξέρετε πώς να καθαρίζετε όλες τις αυτές επιρροές, πώς να καθαρίζετε φόβους, μάγια, δυσήματα, ενεργειακούς κλέφτες και διάφορα πραγματάκια που κάποιος μπορεί να έχει βάλει στο σπίτι σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Και γαλανομάτα αφού είναι Ρωσίδα. Το είδος το έχει μνήσει ο Τόλης. Άκου άλλος τη ρώτη, ποιος Τόλης. Πού φτάσαμε. Δεν φτάνει που δεν ξέρετε προπαίδεια, δεν ξέρετε και το

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Διώκεται και για ανθρωποκτονία εκτός της οπλοκατοχής 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα με θύματα μάνα και γιο στο Λόγκο Αιγίου. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Εφόδη σε σπίτια και αποθήκες, 8 συλλήψεις. Αυλαία για τη συνταγματική αναθεώρηση από την παρούσα Βουλή. Σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διαδικασία. Για ασφικτική προθεσμία έκαναν λόγο ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. 41 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι 30χρονου Σουδανού σε βάρος 40χρονου Ιρλανδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Νέες εκενώσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε χωριά στο Λίβανο. Πρόκειται να ακολουθήσουν πλήγματα. Στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Και τώρα έρχονται τα σπουδαία. Γιατί είμαστε στις 10 Ιουνίου. Πώς τρέχει έτσι ο καιρός? Είναι καλοκαιράκι. Και πού θα ταξιδέψουμε το καλοκαιράκι? Θα πάμε ονειρική Αλσατία και μαγευτικό Ρήνο. Ποιοι θα μας ταξιδέψουν? Αλφα Radio 989 και Versus Travel. Θα πάμε και είναι τρομερά. Εκεί θα πάτε στη Στρασβούργο, αδέρφια, είναι υπέροχο. Έχω πάει στο παραμυθένιο Νικολμάρα, έχω πάει στην Αλσατία. Χρώματα, κρασιά, βόλτες, κρουαζιέρες, όλα αυτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Εκεί θα πάμε και θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Και τι πρέπει να κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ. Τίποτα σχεδόν. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Μήνυμα να στείλεις, έτσι. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301. Θα σου στοιχήσει μόλις 0,34 ευρώ και θα ακούς το ονοματάκι σου και θα ετοιμάσεις βαλίτσες. Άντε με το καλό. Ο Σταμάτης Καλούτσος δυστυχώς δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη, παρόλο που πολύ θα ήθελε γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιο δεν την αφήνουμε εμείς να φύγει γιατί ποιο θα μας φαίνεται ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ, ενώ κάνω πολλές βόλτες στο κέντρο, τη γνώμη μου για κάποιο κόμμα. Να συμμετέχω και εγώ θέλω σε κάποιο γκάλοπ. Να μου πούνε τι γνώμη έχεις για τις μεταγραφές του Τσίπρα. Θα έλεγα.
4: Με την ίδρυση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και η επίσημη μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο νέο κόμμα, να πάρουν τη μεταγραφή την πολυπόθητη, εάν επειδή μου γίνουν τα ταπεινίδουλοι του Αλέξη Τσίπρα.
5: Πιστεύω πως ναι.
4: Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα? Αυτά που θα κυλιστούν στο πάτωμα ή αυτά που δεν θα κυλιστούν?
6: Αυτά που θα κυλιστούν.
4: Να του φιλήσουν τα πόδια.
7: Εννοείται.
4: Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε εκεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν επειδή μου απειλήσουν να φαρμακωθούν?
5: Εγώ πιστεύω ναι, ότι έχει ρεφλέχη.
4: Πρέπει να βάλουν πάνω απ' όλα τη βουλευτική έδρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν τα πάντα για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Πρέπει να το κάνουν.
4: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάνε στο κόμμα, εάν επειδή μου κυλήσουν στα πόδια του. Αν γίνουν ταπεινοί του δούλοι.
5: Μα ούτως ή άλλως είναι ταπεινοί του δούλοι.
4: Πρέπει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καλοπιάσουν λίγο τον Αλέξη Τσίπρα για να του πάρει στο κόμμα.
9: Εγώ λέω πως ναι, πρέπει να ενωθούν Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου αν θέλει να πάει εκεί βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλει.
4: Σαν αυτά τα ρομπότ, τα κορεάτικα που ενώνονται σε ένα υπερρομπότ μεγάλο.
9: Ναι.
3: Ωραίο, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Και γενικότερα το κάλλο μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ωραία τραγουδάκια. Το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, το καινούργιο. Υπάρχει και η Ελλάς παραδοσιακά με δύο λάμδα. Υπάρχει και ένα τραγούδι. Μάλλον στο Ελλάς αναφέρεται με δύο.

0: όχι στο βασιλιά. Να πούμε κι άλλα συνθήματα κομμουνιστικά. Αλλά γιατί να πούμε συνθήματα κομμουνιστικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μία κομμουνίστρια. Είναι μαζί μας η Γιάννα Κανέλη, βεβαίως. Θα μιλήσει για τα τρέχοντα θέματα και για το Φάμελο και για το Ελλάς.
1: Λοιπόν, το κόμμα αυτό το ήμο δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι, βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
2: Καθαριστή.
1: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργήσε, είναι σαν να καθαριστεί.
2: Όπως λέει, πάμε στον.
1: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
2: Πάμε να στηρίξουμε
1: έτσι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε να μας πετάνε στα σκυλιά. Τώρα, στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μαϊελάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς, κάπως έτσι, Μαϊελάς είναι, στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά, οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτσες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε τους παλιούς, τους Ελασίτες και τις Ελασίτσες, που ήταν πάνω στα ψηλά βουνά και χορεύανε, αντάρτες. Έλα πάμε παιδιά. Τι θυμόμαστε σήμερα.

0: Και μια που είμαστε σε αντάρτικο κλίμα, θα πάμε στον Παπανότα. Ο Παπανότας, το θυμάστε, παραλίγο να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά κάτι έγινε. Μετά είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έκατσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει τον αγώνα, ότι έχει σταματήσει τις μάχες. Δίνει οι μάχες όχι κατά του φασισμού, κατά του Κούτρα και του Τζούνου που είναι στο Sky.
1: Ξέρεις θα σου κάνει εντύπωση.
2: Μ' άρεσε εμένα, ήταν διαφορετική και μη αναμενόμενη.
1: Παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι και κάνουν κάτι.
2: Τους ξέρεις προσωπικά. Εγώ με τον Τζούνο που έχει τύχει να πούμε δύο κουβέντες, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι αυτό που θα μια φορά μπερδευόμαστε από το προφίλ της εκπομπής.
1: Όχι, απλά τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από το χώρο των θεαμάτων.
2: Όπου είναι κάποιο προσωπικό.
1: Που είναι λίγο ηρωνική σε αυτό και λέω. Ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλο που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από το χώρο των θεαμάτων. Αλλά εσύ που είσαι σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος, πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου. Να πάνε να διασκεδάσουν, δεν είναι ανάγκη να παρουσιάσουν. Ναι, εγώ λέω, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Δεν είναι τα δικά μου. Είναι γενικός. Είναι γενικός. Δεν θυμάμαι, δεν τους παρακολουθώ και πάντα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρε Δημήτρη. Δεν αναφέρθηκε στον εαυτό του, από ό,τι καταλάβαμε. Μπορεί να καταλάβαμε και λάθος. Αλλά ήταν πολύ σκληρός. Φαντάζομαι τ' άκουσε και ο Τζούνος και ο Πούτρας. Και θα πάνε, Δημήτρη μου, σταμάτα γιατί μας το έχεις κλείσει το σπίτι.

0: Δημήτρης και ομορφόπεδο, ποιος άλλος είναι? Σκέψου το, ενώ παίζει το μπουζούκι και εργάζεται. Δημήτρης και ομορφόπεδο, όταν το πάρει το ποτάμι, είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος παλιά είχε ένα φίλο, τον Τζιμιτσέλη. Αλλά πλέον δεν είναι φίλοι. Και βλέπω τον Τζιμιτσέλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε 2-3 εκπομπές. Διακριτικός. Για να ασχοληθεί με την ηθοποιία, το θέατρο που ανεβάζει και φυσικά τον Ουγγαρέζο.
1: Μεταξύ τους οι παρουσιαστές δεν αλληλό υποστηρίζονται όλοι. Και μάλιστα έκανες μια δήλωση πρόσφατα για το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Δεν είναι θέμα αυτό που δήλωσα για το Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη παρουσιαστή προς παρουσιαστή. Ένα σχόλιο έκανα πάνω στο δικό του σχόλιο αυτό.
1: Μιλήσατε μετά από αυτό το σχόλιο?
2: Γιατί να μιλήσουμε, όχι να επέκλειω.
3: Λόγω της φιλίας που είχατε πριν από όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε για κολλητοί με τον Δημήτρη. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Αλλά από εκεί πέρα, οκ, okay, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πόσα εκατομμύρια είμαστε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποιες απόψεις που μπορούν να σε απομακρύνουν από έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ή κάποιος λέει πράγματα για μένα, ξέροντάς με ειδικά, δηλαδή και άλλοι έχουν πει και τον τελευταίο καιρό για μένα διάφορα πράγματα στην τηλεόραση, αλλά είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρω και δεν με αφορά, κατάλαβες. Από την άλλη, από άτομα τα οποία με γνωρίζουν, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο και εκεί πέρα δεν μπορώ να βάλω το νερό στο κρασί μου ούτε να με τέτοιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πιει μια μπυρίτσα τα παιδιά μαζί. Γενικότερα οι μπύρες έχουν βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλές φιλίες, οι οποίες κρατάνε όσο και ο αφρός της μπύρας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ειδήσεις εν συντομία. Μη μας στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γραπτά 6947-989-989. Γράψε ό,τι θες και εσύ χάρη. Επίσης έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Εκεί μπορείτε να μιλήσετε και να μας στείλετε μήνυμα επίσης στο nerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε και την Κάλλη, τι ωραίο όνομα, η οποία μας λέει: «Η Κάλλη, η γιαγιά μου έλεγε ότι τα στερνάτε μου τιμούν τα πρώτα και από ό,τι ξέρω δεν είστε στα πρώτα». Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, μάλλον σε μένα. Και εγώ θα τη πω επίσης, γιατί συμφωνούμε, ότι η γιαγιά δικιά μου έλεγε ότι τα νιάτα είναι ένα προτέρημα που κάθε μέρα γίνεται μικρότερο. Και συμφωνούμε και σε κάτι άλλο, ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω και υπογράφω. Και η μόνη ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας, να σου πω ποιος είναι, μια που έχουμε πιάσει τέτοια θέματα, είναι η βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει ο Μητσοτάκης, μέσω των εκλογών δεν ξέρω τι, η βούλτεψη πρέπει να πάρει τα ενία του κόμματος. Και τότε αν δούμε, κύριε Χατζή, που της κολλάς, δεν την αφήνεις να μιλήσει, πόσα πει διαβάζει ο Σάκος.
8: Για τον Χατζόπουλο σε την Αμερική λέει, έχουν περισσότερα λεφτά.
9: Εντάξει, δεν μας νοιάζει, έλεγε ο Χατζόπουλος, δεν ζει πλέον.
8: 25%
9: κυρία Βούλτεψη, κυρία Σοφία, Ανδρεάς, κύριε...
8: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ότι είναι τώρα. Δεν ξέρω τι δυνατότητα.
9: Κυρία Βούλτεψη.
8: Ρε
9: παιδί μου, σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη, εμένα θα πω.
8: Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω, εγώ σου φταίω.
10: Να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη. Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια,
8: Τεράστιο. Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
9: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
8: Όχι, διακόπτω.
9: Μην διακόπτετε.
8: Τις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
9: Τις απευθύνεις και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
8: Τι να κάνω, εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
10: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
8: Ε, μα τι να κάνω.
10: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
8: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το
10: θα περάσουν τρεις μήνες.
9: Συνέχισε.
8: Α, εντάξει.
10: Συνέχιση. Μπορώ να συνεχίσω πριν ναι. τελειώσω πρώτα.
9: Παρακαλώ,
8: συνεχίζω. Όχι, δεν μας κάνετε τόσους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
10: Δεν υπάρχει κανένα.
8: Εντάξει τώρα.
9: Άσε να μιλήσω.
8: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
10: Ωραία, ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
9: έχει ζητήματα, δεν μπορεί να
8: τα
9: βγάλει.
8: Τα ξέρουμε αυτά.
10: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα στη χώρα μας.
8: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμο.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Two,
7: one, two, three, είναι κατά του πολέμου, παιδιά, η Σοφία Βούλτεψη. Έξω και το όνομα, Σοφία. Τη φαντάζομαι δίπλα στον Τζον Λένον να τραγουδάει στη θέση του Γιώκο Όνο. Να δώσω μια ευκαιρία στην Ειρήνη. Πάμε μόνοι μαζί, παιδιά, με τη Βούλτεψη, έτσι. Ήταν και χίπισσα εκείνη την εποχή, βέβαια.

0: Έτσι, αν το τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έλα. Και χαίρομαι, μπράβο ρε Αποστόλη, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες πολλοί άνθρωποι. Η βούλτευση θα μας σώσει. Όχι πόλεμο, κάντε έρωτα. Μην τέλος πάντων ερωτευτείτε. Τα προκαταρτικά. Ό,τι γουστάρετε. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ερωτευμένος ή δεν είναι? Σας καίει το ερώτημα. Έχω απάντηση.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είπες ότι έχεις την ευλογία να είσαι συνέχεια με νέα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Δεν είναι άσχημος, αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα, 75 χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει? Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως, και είμαι πολύ χαρούμενος όταν δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα, ξέρεις, ένα σπρέι έτσι αναζωογονητικό και την κολόνια μου.
1: Δεν θέλεις να ερωτευτείς, δεν θέλεις να σε ερωτευτούν?
2: Θέλω, κοίταξε, με το δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι, αλλά όχι με την έννοια του, ξέρεις, παρατάω τα πάντα και φεύγω. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, βάλτε, σημειώστε από κάτω, να, το νούμερο είναι τι ρόλο παίζει, δηλαδή και αυτός θα παίξει ρόλο, να έχω ανταγωνιστεί και εκεί πέρα, σε παρακαλώ.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα.
2: Μονόλογος είναι ο ρόλος.
3: Τα έχεις παρατήσει όλα για έναν έρωτα στον παρελθόν?
2: Όχι, γιατί δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί, με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή το θερμόμετρο το βάζω κάθε δύο μήνες, έχω κανονική θερμοκρασία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε το Λάκη Γαβαλά. Και συνεχίζουμε με Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά αυτή τη φορά. Επίσης για θέματα καρδιάς ασχολείται.

0: Ο Πάνος Γαβαλάς ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Ρία Κούρτη. Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Πάντοτε υπάρχουν ζευγάρια που μας απασχολούν. Κατερίνα Καινούργιου. Δεν έχει σύζυγο, βεβαίως. Σύντροφο. Έχει και μωρό. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά το μωρό να είναι γερό. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εκπομπές. Το μωρό μεγαλώνει, μαθαίνουμε τα νέα του.
1: Και ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα, το έχετε δει και δει ότι τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα, ότι βλέποντας και τον άντρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλον τον αγαπά και τον ερωτεύεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως χάνεται λίγο το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες. Έλα, σε περιμένουμε.
4: Πάλι στην πόρτα είσαστε.
0: Συνεχίζουμε τις οικογενειακές ιστορίες. Και πάμε, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια. Ο μπαμπάς γυρνάει στο σπίτι.

0: χρόνια που θυμόμαστε τα παλιά. Είναι εδώ ο Τίμος που μας λέει ότι ο πατέρας της, ο αξιότιμος και αξιέπαινος βεβαίως, αείμνηστος, υπήρξε αξιωματικός του στρατού του Ελλάς και πάρει βαθμό του αξιωματικού στη σχολή τη Ελλάς στη Ρεντίνα. Σωστό, το λέει και εκείνη, να τα χτάδια στιγματικό, όπως όλα. Στο ρόλο του πατέρα είναι ο τραγουδιστής Αγγελής Αμιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Τα Κουτσούβελα». Να ακούσουμε και μια μάνα. Είναι η μάνα Δαλαμάγκα. Το Δαλαμάγκα το συνέλαβαν γιατί είχε κάτι εμπλοκές με ένα φόνο. Αλλά εκείνη είναι σίγουρη ότι το παιδί της αδίκως το κυνηγάνε.
1: Στην υπηρεσία σου και να τους πεις εκ μέρους μου να γίνουν άνθρωποι, όχι ανθρωποφάγοι. Ο γιος μου είναι ένας επιστήμονας, είναι ένα παιδί από οικογένεια. 50 χρόνια μένω στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο σπίτι. Δεν είμαι κακοποιό στοιχείο να έχω αλλάξει. Ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Εάν παρατραπεί και βγουν τα σκυλιά έξω, θα σε φάνε. Εσύ είσαι μια ξυπόλυτη δημοσιογράφος. Σε λυπάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Uno, dos. 1, 2, 3, 4.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε, όσοι αλλάζουν σπίτια, εντάξει, έχουν κάνει την κουτσουκέρα τους, έτσι. Ας τελειώσουμε με ένα χορευτικό τρόπο. Πανηγυρικά. Πολέ, πολέ. Πολέ, πολέ. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί έχουμε το καλύτερο δελτίο. Το μεσημέρι για το μαγκαζίνο του Alpha 89, που είναι έτοιμο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάρτε και συγγενείς, φίλους να τους πείτε ότι πρέπει να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Ποια στη χώρα μας. Μια κλήτου, έτοιμη. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε. Μπούλε, μπούλε.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
12: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.